Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: released from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Μαχαίρι στην καρδιά ήσουνα εσύ. Εσύ που ήσουν όλη μου η ζωή.
4: Είμαι Ναυσικά και ακούτε το νέο μου τραγούδι. Μαχαίρι στην καρδιά. Στο Κόσμος.

Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo,

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

Power Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό διορίζει κομισιόν με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να κάνει λόγο για ανανεωμένη δυναμική. Η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον απόϊχο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι η Επιτροπή προχωρά στο διορισμό ειδικού αντιπροσώπου για το Κυπριακό. Κάνει λόγο για μια ανανεωμένη δυναμική προς την κατεύθυνση επίλυσης του κυπριακού ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να εξελιχθεί εντός του πλαισίου των ΗΕ και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά σημειώνει πως πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία εκφράζοντας προσδοκία για επίτευξη προόδου τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα τόνισε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τη διαδικασία και υπογράμμισε την πρόθεση εντατικοποίησης της εμπλοκής των Βρυξελών. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Ιράν πολύ δυνατά τη νύχτα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία πριν από τη νέα έξαρση των έχθρων πραξιών. Πρόσθεσε ότι η κρίση αναζωπηρώθηκε μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εμπορικού πλοίου υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός, οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων αντιορπορικής άμυνας και θέσεων των φρουρών της Επανάστασης γύρω από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε ότι δέχθηκε επίθεση το στρατηγικής σημασίας νησί Κέσμα, ενώ ο τοπικός κυβερνήτης ανέφερε ότι επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι χωρίς να υπάρχουν θύματα. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαιώνουν ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία διέλευσης στα στενά. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ενώ από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν ότι έπληξαν δεκάδες στόχους στο Ιράν. Το Ίρνα, επικαλούμενο τους φρουρούς, μετέδωσε ότι έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, Αμερικανικού Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου Αμερικανικών Drones στο Μπαχρέιν, καθώς και η βάση Σαλίας Σαλέμ και Αχμάτ Αλ Τζαμπέρ στο Κουβέιτ. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλέστηκε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο, ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και την παγκόσμια οικονομία. Άνοδο σημείωναν οι τιμές του πετρελαίου τις πρώτες πρωινές ώρες, σχεδόν 4%, μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως κλείνει εκ νέου μέχρι νεωτέρα στο στενό του Ορμούς. Συγκεκριμένα η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση το Σεπτέμβριο αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία. Με τον Υφυπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ υπεύθυνο για θέματα μεταξύ άλλων της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και της ασφάλειας των συνόρων και της μετανάστευσης θα συναντηθεί το πρωί η Υφυπουργός παρά το Προέδρο Ειρήνη Πική. Η κυρία Πική θα δεχθεί τον Υφυπουργό και αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ανάμεσα στα θέματα της ατζέντας είναι και η ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα απαλλαγής θεωρήσεων βίζας. Η χώρα μας είναι τεχνικά έτοιμη και απομένει μόνο η πολιτική απόφαση της Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να είναι ξεκάθαρο πότε θα γίνει αυτό. Η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει συνάντηση και με τον Υφυπουργό Μετανάστευσης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Πρόκειται για προγραμματισμένες συναντήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των ΗΠΑ με εταίρους τους στην περιοχή.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Στη σύλληψη του 37χρονου πατέρα του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του το απόγευμα χθες μετά από πτώση σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Χλώρακας, προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, ο 37χρονος συνελήφθη γύρω στις 10 και 15 χθες βράδυ και τέθηκε υποκράτηση ως ύποπτος για τα αδικήματα της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράληψης καθήκοντος ως αρχηγός οικογένειας και της παράληψης ευθύνης ως πρόσωπο που είχε τη μέρημνα άλλου προσώπου. Το πρωί σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Είναι νομισμένη νεκροτομή επί της σωρού του άτυχου αγοριού προγραμματίστηκε να διενεργηθεί στις 12 το μεσημέρι στο νεκροτομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Το τραϊκό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα χθες, αλλά η αστυνομία ειδοποιήθηκε 40 λεπτά αργότερα όταν το παιδάκι παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το τρίχρονο παιδί είχε έρθει με τους γονείς και τους παππούδες του για διακοπές από την Αγγλία. Το απόγευμα χθες βρισκόταν με τον πατέρα και τον παππού του όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων της Πάφου θα έχει αυτή τη βδομάδα στην Πάφο ο Υπουργός Μεταφορών για να ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η οργάνωση της σύσκεψης ανακοινώθηκε στη συνάντηση του ΕΒΕ στο Προεδρικό. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανέφερε ότι ο Υπουργός θα ενημερώσει τους φορείς για τις σκέψεις που γίνονται στην κυβέρνηση σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έργα, ο κ. Μάης ανέφερε ότι έλαβαν διαβεβαιώσεις για την επίσπευσή τους. Για το δρόμο αεροδρομίου τουριστικής περιοχής, ανέφερε ότι οριστικοποιήθηκε η όδευση και ο δρόμος, είπε, θα καταλήγει στον υφιστάμενο δρόμο βόρεια της αεροπορικής βάσης. Για την προστασία από τη διάβρωση του παραλιακού μετόπου, ο κ. Μάης ανέφερε ότι το ΕΒΕ ζήτησε να προωθηθεί άμεσα η υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου και να ξεκινήσουν εργασίες εντός του 2026. Συνεχίζονται οι προσπάθειες απορρίπανσης στο λιμανάκι κάτω Πάφου, ενώ παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να εντοπιστεί η πηγή της ρήπανσης. Το φαινόμενο έγινε αντιληπτό από την Παρασκευή, ωστόσο το Σάββατο η ρήπανση επεκτάθηκε από την περιοχή του Μεσαιωνικού Κάστρου μέχρι και την πλευρά της Λεωφόρου Ποσειδώνος, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της θαλάσσιας περιοχής του λιμανιού. Αρχικά υποψίες στράφηκαν σε πιθανή διαρροή από κάποιο από τα ελιμενισμένα σκάφη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και δεύτερο ενδεχόμενο, αυτό της διαρροής λαδιών που ενδεχομένως να προέρχονται από χώρους συλλογής κέντρων αναψυχής και καταστημάτων της περιοχής. Η ακριβής αιτία της ρήπανσης δεν έχει διευκρινιστεί, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διερευνούν όλα τα σενάρια. Στην περιοχή τοποθετήθηκαν πλωτά προστατευτικά φράγματα, τα οποία επέτρεψαν περαιτέρω εξάπλωση των πετρελαιοειδών σε γειτονικές θαλάσσιες περιοχές. Ειδικά συνεργεία παράλληλα εργάζονται για την απορρίπανση, χρησιμοποιώντας απορροφητικά υλικά και εξειδικευμένο εξοπλισμό, ενώ οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής. Μετά από 20 χρόνια υλοποιείται η εξαγγελία για το πολιτιστικό χωριό της Λέμπας. Ο κοινοτάρχης του Κης Χρυσοστόμου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αναφέρθηκε στο στόχο που είχε τεθεί το 2006 από τον Άκη Κλεάνθους, τονίζοντας πως η υπογραφή του συμβολαίου για τη διαχείριση των υποδομών δημιουργεί μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες. Ο κ. Χρυσοστόμου δήλωσε ενθουσιασμένος με το σχεδιασμό που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της ομάδας τεχνουργείου και ανέφερε πως μέχρι τέλος του χρόνου το πολιτιστικό χωριό θα αρχίσει τη λειτουργία του και θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις. Η αξιοποίηση του χώρου του παλιού Κεν Γεροσκήπου απασχόλησε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Νίκος Παλιός, η Ολομέλη αποδέχθηκε εισήγηση του ΕΤΕΚ για ορισμό αρχιτέκτονα και πολεοδόμου μελών του επιμελητηρίου που θα προετοιμάσουν σε διάστημα 6 μηνών σε συνεργασία με το Δήμο διαγωνισμό ιδεών για την αξιοποίηση του χώρου. Παράλληλα, όπως ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ο Νίκος Παλιός, αυτό το διάστημα θα πρέπει μεταξύ άλλων να εξεταστούν και θέματα βιωσιμότητας του έργου που θα ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Την εκπροσώπηση της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας αναλαμβάνει εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού ο βουλευτής Πάφου Χαράλαμπος Πάζαρος. Ο κ. Πάζαρος χαρακτήρισε την ανάληψη της νέας αυτής ευθύνης ιδιαίτερη τιμή, υπογραμμίζοντας σημασία του διεθνούς θεσμού στην πρόθεση του διαλόγου, της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Τόνισε ακόμη ότι η Κύπρος ως ιδρυτικό μέλος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας διαδραματίζει διαχρονικά ενεργό ρόλο στις εργασίες της και διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, την προστασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς και την προώθηση των αξιών της αλληλεγγύης και του σεβασμού της, και της συνεννόησης. Έκταση 5 δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και σιτηρά κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην τοποθεσία Στερακούθκια της κοινότητας Προδρομίου στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά κατασβέστηκε 35 λεπτά αργότερα και τα αίτια πρόκλησης της διερευνώνται. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και ένας ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και στην πόλη Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρό.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής 3, σταδιακά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ και στα νότια το απόγευμα ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα αναμένονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής 3 και αρχικά τοπικά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Στο μεταξύ, κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τις 11 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα για ακραία μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στις περιοχές του εσωτερικού. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Τον 37χρονο πατέρα του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από τον 4ο όροφο του ξενοδοχείου στο οποίο παραθυρίζει η οικογένειά του στην Χλώρακα, συνέλαβε αργά χθες το βράδυ η αστυνομία. Ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό διορίζει η Κομισιόν με την Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν να κάνει λόγο για ανανεωμένη δυναμική. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Ιράν πολύ δυνατά, ήχησαν σιρήνες στο Μπαχρέιν. Τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και την επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Την ένταξη της Κύπρου στο πρόγραμμα απαλλαγής θεωρήσεων βίζας θα συζητήσει σήμερα με τον Υφυπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Υφυπουργός παρά το Προέδρου Ειρήνη Πική. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα για ακραία μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με τον Φιλελεύθερο. Από το φιάσκο της Βέλιστερ στην Χελάσσατ ψηφιακή τηλεόραση αλλάζουν όλα μετά από 15 χρόνια. Οι αποφάσεις του 2010 που οδήγησαν την Κύπρο σε τεχνολογική στασιμότητα. Στα 10 εκατομμύρια τελική προσφορά υπερδεκαπλάσια της τιμής εκκίνησης των 850.000. Η συζήτηση για τη μετάβαση στην τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας δεν ξεκινά σήμερα. Είναι το αποτέλεσμα επιλογών και παραλήψεων που σωρεύτηκαν για περίπου 15 χρόνια. Το 2010 επιλέχθηκε το μοντέλο λειτουργίας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Η άδεια δόθηκε μέσα από μια διαδικασία που οδήγησε σε πολύ υψηλό τίμημα προς το κράτος και σε μια πλατφόρμα όπου οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί ήταν ταυτόχρονα ιδιοκτήτες και βασικοί πελάτες της. Μικρότεροι σταθμοί κατάγγελαν κατά καιρούς άνηση μεταχείριση. Η Κύπρος παρέμεινε με ένα παλιό σύστημα την ώρα που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη προχωρήσει σε πιο σύγχρονες λύσεις. Μήνυμα Ρώσων στην Ελλάδα για ενδίκη. Οι αρχές της χώρας φέρονται να ζήτησαν σεβασμό δικαιωμάτων του καταζητούμενου σε περίπτωση έκδοσης του από Ντουμπάι. Παρακολουθεί στενά η αστυνομία Κύπρου. Αγία Νάπα. Τα περιστατικά της βίας πληγώνουν την εικόνα της. Για σεζόν γεμάτη προκλήσεις κάνει λόγο ο Δήμαρχος Χρήστος Ζανέτου, που παραδέχεται ότι τα περιστατικά βίας αμαυρώνουν την όλη εικόνα. Ψηφιακή αναβίωση. Η τεχνητή νοημοσύνη ζωντανεύει τον Άγιο Νεόφυτο. Μαύρισε η θάλασσα στο λιμανάκι της Πάφου, διαρροή πετρελαίου και λαδιού. Σοβαρή ρήπανση των υδάτων καταγράφεται από την Παρασκευή. Η θάλασσα σε μια μεγάλη έκταση έχει γεμίσει πετρέλαιο και λάδια, δημιουργώντας ένα εφιαλτικό σενάριο. Σε ένα Ορμούς πλήγμα σε κυπριακό πλοίο, ένας νεκρός. Το πλοίο Κυπριακής σημαίας δέχθηκε ιρανικά πυρά περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ. Εντοπίστηκε νεκρός μετά από ώρα ναυτικός που αγνοείτο. Έκθεση επιτρόπου. Στέλνουν νοητικά ανάπηρο σε γυροκομείο. Ανάστατοι οι γονείς του. Τι καταγράφει η Μαρία Στυλιανού Λωτίδη και τι

Γίνεται κρατική δομή στα κάτω πολεμίδια, κλείνει τέλος του μήνα. Μήνυμα αστυνομίας, 5 συλλήψεις για τις επιθέσεις κατά αστυνομικών. Η βία και η παρεμπόδιση του έργου των αστυνομικών δεν θα γίνονται ανεκτές, αναφέρει σε ανακοίνωση του σώματος. Ακόμη αφορμή περιστατικά επίθεσης αντίστασης κατά την νόμιμη σύλληψη και δημόσιας εξύβρισης. Τραγωδία. Θανάσιμη βουτιά δίχρονου παιδιού έπεσε από τον 4ο όροφο ξενοδοχείο στην Πάφο, βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς του. Περιμένουν την Ολκίν. Σε στάση αναμονής τώρα οι δύο ηγέτες. Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα μετά τις Βρυξέλλες πάει στη Ρώμη πριν έρθει στη Λευκοσία. Αμυντική ενίσχυση. Πρώτη δόση 175 εκατομμυρίων εισπράχθηκε από Κυπριακή Δημοκρατία. Στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με άγημα της Εθνικής Φρουράς. Καλοκαίρι και φάρμακα, κίνδυνοι και παρενέργειες. Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι λαμβάνουν αγωγή για διαβήτη, υπέρταση, καρδιακές παθήσεις και άλλα χρόνια νοσήματα. Η ζέστη μπορεί να λιώνει την αποτελεσματικότητά τους. Τι εξηγεί στον φιλελεύθερο καθηγητής Χρήστος Πέτρου. 64% των πολιτών ζητά πάταξη φοροδιαφυγής. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής αποτελεί την κορυφαία φορολογική προτεραιότητα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου. Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη νέα συνεργατική. Οι προοπτικές αλλά και οι σημαντικοί κίνδυνοι που συνοδεύουν την επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι κύριοι μέτοχοι. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Άγνωστος πόλεμος, ο ρόλος της Κύπρου στην επιβολή των κυρώσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Άγνωστος πόλεμος, λέει, με τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Η Ρωσία από το 2022 έχει επενδύσει στη συγκρότηση ενός σκιώδους στόλου για την παράκαμψη των κυρώσεων προκειμένου να συνεχίσει να έχει έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει 632 πλοία ως μέρη του δικτύου του σκιώδου στόλου. Η Κύπρος έχει το δικό της ρόλο στην εξοδετέρωση του δικτύου μετά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, διέγραψε από το Κυπριακό Νιολόγιο το 70% του στόλου των πετρελαιοφόρων. Η Κύπρος, λέει η εφημερίδα, παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση των πλοίων στην ΑΟΣ. Πέρσι παρατηρήθηκε αύξηση στην κίνηση του σκιώδου στόλου, ωστόσο δεν υπάρχει η επιχειρησιακή δυνατότητα επιβίβασης, επιθεώρησης ή κατάσχεσης ύποπτων πλοίων. Στενά Ορμούς, χτύπημα σε πλοίο με κυπριακή σημαία. Η επίθεση στο υποκυπριακό σημαία εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούς έφερε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου. Ανάλυση 4 επιλογές για έλευση φυσικού αερίου. Κοστίζουν οι καθυστερήσεις στην φορολογική δικαιοσύνη. 6 αιώνες εξέλιξης. Ο δόκτωρ Ευστάθιος Ράπτου εξηγεί γιατί το αρχαίο θέατρο της Πάφου αποτελεί μοναδικό μνημείο για την Κύπρο. Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο το Video Gate. Ακόμη στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Ιστορικό Κέντρο Λευκοσίας, διαφωνίες για τα έργα ανάπλασης, καταστηματάρχες και κάτοικοι απορρίπτουν τον αρχικό σχεδιασμό της ανάπλασης των οδών Λίδρας και Ονοσαγόρου, ζητούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και ουσιαστικές αλλαγές. Ο Δήμαρχος Λευκοσίας απαντά ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει εκτεταμένη διαδικασία δημοσίων διαλόγων πριν από την τελική προκήρυξη. Υπόθεση παρακολουθήσεων από το Μαύρο Βαν στα λογισμικά κατασκοπίας. Ο δημοσιογράφος Φάνης Μακρύδης λέει, υποστηρίζει, μιλώντας τον πολίτη, υποστηρίζει ότι η Κύπρος δεν αποτέλεσε απλώς το σκηνικό της υπόθεσης με το Μαύρο Βαν, αλλά έναν κομβικό σταθμό στη διεθνή βιομηχανία των λογισμικών παρακολούθησης. Μιλά για την πολυετή έρευνα και την έκδοση του βιβλίου Κύπρος Ομφαλός των Παρακολουθήσεων. Ουκρανία. Ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Σε κυβερνητικό ανασχηματισμό προχωρεί ο πρόεδρος της Ουκρανίας προς αντικατάσταση ή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντέγκο. Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς αντίπαλο Μπέρναμ. Ο Άντι Μπέρναμ βρίσκεται μία ανάσα από την ηγεσία των εργατικών και την πρωθυπουργία. Σφαιρικά, όταν το κράτος τιμωρεί τους πολίτες, η υπόθεση των 320.000 ανεπίδοτων εξώδικων προστίμων αποκαλύπτει μία βαθύτερη δυσλειτουργία στον τρόπο με τον οποίο το κράτος αντιλαμβάνεται την ευθύνη του απέναντι στους πολίτες. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, φουλάρουν οι Ευρωπαίοι για τις μάχες και τον εμβολιασμό.
Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που φιλοξενεί στην πρώτη σελίδα και ο Πολίτης. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Η ανισότητα βαραίνει την κοινωνία, γράφει η εφημερίδα. Πρώτη οικονομική ανησυχία, η άνηση κατανομή εισοδημάτων και πλούτου. Μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους οικονομικούς δείκτες και την καθημερινότητα των κυπριακών νοικοκυριών, καταγράφει έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Κύπροι ανησυχούν περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογαριασμούς, στέγαση, μετακινήσεις, τρόφιμα, υγεία, παιδική φροντίδα και εκπαίδευση. Η πίεση είναι εντονότερη στις οικογένειες με παιδιά, ενώ η στέγη αποτελεί βασική πηγή ανασφάλειας για νέους, ζευγάρια και νοικοκυριά με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα. Παράλληλα, το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει την ανισότητα εισοδημάτων και πλούτου ως την σημαντικότερη οικονομική ανησυχία στην Κύπρο με ποσοστό 38%. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ισχυρότερη κοινωνική προστασία, αξιοπρεπείς μισθούς και δικαιότερη αναδιανομή του πλούτου. Ιρανικά πυρά κατά πλοίο υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Ο ελεγχόμενος ανανέωσε τη θητεία του ελεγκτή. Σφοδρές αντιδράσεις και σοβαρά ερωτήματα θεσμικής διοντολογίας προκαλεί η ανανέωση για τρίτη συνεχόμενη πενταετία της θητείας του Ανδρέα Πασχαλίδη στην Προεδρία της ΑΔΙΠΑ, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση του πορίσματος για το Video Gate. Η μνήμη δείχνει τον δρόμο της επανένωσης, μήνυμα για συνέχιση του αγώνα με σταθερό προσανατολισμό προς μια Κύπρο ελεύθερη και επανενωμένη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και ξένες εξαρτήσεις από το μνημόσυνο των τεσσάρων ηρώων του Αϊγιάννη. Η Κύπρος τη δίνει της κλιματικής κρίσης, λειψιδρία, πυρκαγιές και επενδυτικό κενό 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επιχειρήσεις, η Κύπρος μένει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη με βαρύ κόστος για παραγωγικότητα και οικονομία. Σχολεία, η πολιτεία αφήνει στους εκπαιδευτικούς το βάρος των διαχρονικών ελλείψεων. Σοβαρές ανισότητες στην πρόσβαση και στις υπηρεσίες υγείας μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Στο έλεος αδιαφάνειας και κακοτεχνιών, οι ιδιοκτήτες κοινόκτητων οικοδομών. Και στην αθλητική της εφημερίδας, αθλητισμός, Αργεντινή έκαψε την αντίσταση της Ελβετίας των 10 παικτών στην παράταση. Αγγλία, ο Τζουντ Μπέλιχαμ έκανε τη διαφορά στο θρίλερ με την Νορβηγία. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο της Αλήθειας. Σκιά πριν από το πόρισμα για το Video Gate. Το Υπουργικό ανανέωσε την πενταετή θητεία του ποινικού ανακριτή ως πρόεδρος της ΑΔΙΠΑ. Η κυβέρνηση δημιούργησε μόνη της μια νέα εστία αμφισβήτησης λίγες ημέρες πριν από την παράδοση του πορίσματος. Ο ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής Ανδρέας Πασχαλίδης αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα για το Video Gate μέχρι τις 20 Ιουλίου μετά από δύο παρατάσεις. Στις 2 Ιουλίου, ενώ η έρευνα βρισκόταν στο τελικό της στάδιο, το Υπουργικό ανανέωσε για τρίτη συνεχόμενη θητεία του διορισμό του ως πρόεδρου της ΑΔΙΠΑ. Το ζήτημα δεν αφορά την προσωπική ακεραιότητα του ποινικού ανακριτή, αλλά την πολιτική επιλογή του χρόνου της ανανέωσης. Κυπριακό φυσικό αέριο δεν μας φέρνει κανένας. Ακόμη μία ενεργειακή εξαγγελία έχει καταλήξει στον σκούπιδο Τενεκέ. Παραδοχή Μιχάλη Νταμιανού ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να καταναλωθεί στην Κύπρο βάσει συμφωνιών και των κριτηρίων εμπορευσιμότητας των εταιριών. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Ενέργειας διόρθωσε την αρχική του εκτίμηση για 10 δισεκατομμύρια δολάρια στην Κύπρο, δηλώνοντας πως θα πάρουμε πολύ παραπάνω. Πυρά κατά πλοίου υποκυπριακή σημαία. Αγνοείται ένα συνδός, κανένας Κύπριος στα μέλη του πληρώματος. Η Τεχεράνη ανακοινώνει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν νέες κυρώσεις σε αντάλλαγμα συναλλάγματος του Ιράν και στον επενδυτή Ιρανών αξιωματούχων. Σουβενίρ κάναβης, τσιγάρα, τσάγια, σοκολατάκια και άλλα είδη με κάναβης στάλθηκαν σε πακέτο στο αεροδρόμιο Λάρνακας με την ένδειξη «Σουβενίρ». Οδυσσέας Χρήστου, ταυτοποίηση μάνας και γιου σε φωτογραφία του 1974, πρόκειται για ελληνοκύπρια μάνα και όχι τουρκοκύπρια. Μύρια Βασιλείου, δυστυχώς τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας αυξήθηκαν στα δημόσια σχολεία.
Ό,τι ήταν να κριθεί, κρίθηκε. Η ευθύνη μεταφέρεται πλέον στη Λευκωσία, όπου θα δοκιμαστούν οι προθέσεις της στα όρια της η στρατηγική σύνδεση των ευρωτουρκικών με το κυπριακό. Και στην αθλητική της εφημερίδας, πίεση όχι για τον Μπέρκ. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας, με την οποία ολοκληρώσαμε αυτήν την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αργότερα, λίγο αργότερα, θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης ΠΑΦΟΥ, τον Μιχάλη Νικολάου, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτή την τραγική εξέλιξη που είχε χθες, που είχαν οι διακοπές μιας οικογένειας Βρετανών στην ΠΑΦΟ, όταν το τρίχρονο αγόρι της οικογένειας, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο. Η αστυνομία ψες το βράδυ πέρασε χειροπέδες στον πατέρα. Έχουμε συνέχεια σε υψηλές θερμοκρασίες και σε κίτρινες προειδοποιήσεις σήμερα. Η αρχή έγινε από το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και σήμερα κίτρινη προειδοποίηση και από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται θα πάμε έτσι μέχρι την Πέμπτη. Είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλή εβδομάδα, κύριε Χρυσάνθου.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
4: Λοιπόν, τα κεφάλια μέσα, τέλος οι δροσερές ημέρες του καλοκαιριού.
5: Δεν θα έλεγα έτσι. Διαφαίνεται ότι μέχρι και τέλος αυτής της εβδομάδας, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, Κώστα, θα παραμείνουμε σε υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιοχές του εσωτερικού. Να τονίσουμε ότι όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις, είναι χωρικά προσδιορισμένες, δηλαδή περιοχές του εσωτερικού, όπου και η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και για τις επόμενες ημέρες. Οι περιοχές στα δυτικά, νότιο-δυτικά, δυτικά όπως είμαστε εμείς, η θερμοκρασία παραμένει αρκετά πιο χαμηλά, κοντά στους 31 με 32 βαθμούς. Πολύ πιο αποφορτισμένη θερμοκρασιακά. Η ΠΑΦΟΥ πάντα, όπως το έχουμε πει. Το πρόβλημα στις παράλληλες περιοχές γενικά είναι αυτές οι αυξημένες υγρασίες που με κάποιες πιο ψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τη δυσφορία. Αυτό το πρωινό στην ΠΑΦΟΥ τι παρατηρούμε? Αυτές τις χαμηλές νεφώσεις που κάποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να δει στον ουρανό είναι απότοκο της αυξημένης υγρασίας. Αυτές οι αυξημένες νεφώσεις είναι ένδειξη των επιπέδων υγρασίας αυτή τη στιγμή. Τέτοιο θα είναι το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες στην επαρχία μας. Θα παρατηρούμε τις πρωινές ώρες χαμηλές νεφώσεις με αυξημένες υγρασίες. Καθώς μεσημεριάζει, θα δούμε ότι οι θερμοκρασίες θα έχουν αγγίξει τους 31-32 βαθμούς Κελσίου. Εκεί είναι και οι μέγιστες θερμοκρασίες για την ΠΑΦΟ. Με τις υγρασίες όμως να παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γύρω στο 70%, ένα υψηλό ποσοστό, το οποίο αυξάνει και την δυσφορία στην περιοχή μας.
4: Ναι, αυτό είναι το. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε υγρασία και είχαμε θερμοκρασίες αυτού του επίπεδου των 32 βαθμών, τα πράγματα θα ήταν, θα έλεγα έτσι, ικανοποιητικά. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα ποσοστά υγρασίας κάνουν την κατάσταση δυσκολότερη, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
5: Φυσικά, έχουμε αυτά τα ποσοστά υγρασίας, τα οποία είναι παραδοσιακό της περιοχής μας, ιδιαίτερα της επαρχίας μας και των παραλίων περιοχών. Γενικά, αυτό το πρωινό, όλες οι παράλληλες περιοχές είναι μεταξύ 70-80 έως και 90% οι παράλληλες περιοχές. Πράγμα το οποίο δεν έχει το εσωτερικό. Και ένας από τους λόγους που η υγρασία ανεβαίνει πολύ περισσότερο στο εσωτερικό είναι και το ότι η υγρασία πέφτει πολύ στις ώρες του μεσημεριού εκεί, με αποτέλεσμα να δίνεται και η δυνατότητα στη θερμοκρασία να ανέβει. Εκεί όσοι πορεύονται στις περιοχές του εσωτερικού θα δούμε ότι οι θερμοκρασίες θα αγγίζουν τους 39 με 40 βαθμούς. Μέχρι θα λέγα και το Σαββατοκύριακο εκεί θα κειμενόμαστε. Διαφαίνεται μία μικρή πτώση από το Σαββατοκύριακο και μετά, της τάξης των 1-2 βαθμών. Εγώ θα έλεγα ασήμαντες είναι αυτές οι αυξομοιώσεις αυτή την περίοδο.
4: Έχει σημασία αν θα είναι κάτω από 40 βαθμούς, αν είναι το ψυχολογικό μας όριο, έτσι.
5: Είναι ένα ψυχολογικό όριο, όπως το έχεις πει, Κώστα. Υπάρχει και μία μικρή πιθανότητα δε από την Παρασκευή και μετά να πάρουμε μία μικρή αστάθεια, με κάποιες πιθανότητες να εκδηλωθούν κάποιες βροχές στις ορεινές μας περιοχές. Θα δούμε στην πρόγνωση καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας πώς θα αξιολογηθεί αυτό το κομμάτι. Προς το παρόν, η δική μας επαρχία δεν επηρεάζεται από κάτι. Όπως έχουμε πει, υγρασία, αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, όπου και είναι και το μέγιστο της υγρασίας. Θερμοκρασίες γύρω στους 31-32 βαθμούς και τις υπόλοιπες ημέρες. Προσοχή σε αυτό το κομμάτι της δυσφορίας που αυξάνεται.
4: Τι είναι πιο δύσκολο, είναι όταν έχουμε αυτές τις συνθήκες που έχουμε εδώ στην Πάφο με την υψηλή υγρασία ή όταν έχουμε απλώς τη θερμοκρασία γύρω στους 40 βαθμούς? Τι είναι πιο...
5: Θα έλεγα ακόμα ότι και τα δύο είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή θα δούμε ότι και η υγρασία δεν επιτρέπει στο σώμα να αποβάλει τη θερμότητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Η εξωτερική θερμοκρασία κάνει αυτό το οποίο όλοι ξέρουμε. Είναι και τα δύο πολύ σημαντικά να προσέξουμε. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή το 40 θα αγγίξει τις περιοχές της Λευκωσίας, εμείς είμαστε, δεν μας επηρεάζει κάτι και είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Εμείς έχουμε ναι μεν χαμηλότερες θερμοκρασίες, έχουμε πολύ περισσότερη αυξημένη υγρασία. Περιοχές της Λευκωσίας κατά το μεσημέρι, όπου αγγίζουμε τη μέγιστη θερμοκρασία, η υγρασία είναι γύρω στο 30 με 40, 45%. Στην Πάφο, ενώ έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 31-32 βαθμούς Κελσίου, οι υγρασίες παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας γύρω στους 70 με 80%. Άρα είναι δύσκολο και στις δύο περιπτώσεις. Είναι αυτό το καλοκαίρι του νησιού το οποίο όλοι βιώνουν πολύ δύσκολα. Μέχρι αυτή τη στιγμή ήμασταν καλά, είμαστε καλά, αλίμονο αν δεν είχαμε αυτές τις θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα να έχουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα, το τονίζουμε καθημερινά, στις ευάλωτες ομάδες, όπου εκεί να πρέπει να είναι προσοχή μας και λίγο πολύ πιθανό.
4: Μάλιστα. Είπατε ότι το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως μετά το Σαββατοκύριακο, να δούμε κάποια διαφοροποίηση, μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Σε ό,τι αφορά τον επίπεδο των ανέμων κλπ, τι έχουμε κάτι?
5: Όχι, κάτι το αξιόλογο. Παραμένουμε σε ένα σκηνικό στο οποίο θα έχουμε αυξημένες εντάσεις ανέμων πάντα τα απογεύματα, και αυτό οφείλεται στη θαλάσσια αύρα. Θα δούμε ότι και στην Πάφο, όπως και χθες, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες, θα ξυπνάμε σχεδόν με άπνοια, και κατά το μεσημέρι και μετά θα ενισχύονται κάπως οι άνεμοι σε όλες τις παράλληλες περιοχές. Κώστα, 4 με 5 μποφόρ θα έχουμε γενικά λόγω της θαλάσσιας αύρας. Και είναι αυτή η θαλάσσια αύρα που αποφορτίζει και κάπως τις θαλάσσιες περιοχές θερμοκρασιακά και κρατάει τη θερμοκρασία πιο κάτω.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε στη διάρκεια της εβδομάδας αν υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση για αυτό το σκηνικό της αστάθειας που είπατε ότι ενδεχομένως να παρουσιαστεί, το οποίο και αν παρουσιαστεί, εμάς τουλάχιστον δεν μας επηρεάζει.
5: Δεν επηρεάζεται, πέραν κάποιων ημιωρινών ορεινών περιοχών που αντιστοιχούν στην επαρχία μας. Όχι, δεν επηρεάζεται η πόλη της Πάφου ή η επαρχία της Πάφου από αυτή την αστάθεια. Είχαμε προηγούμενη εβδομάδα τόση αστάθεια, η Πάφος δεν πήρε κάποιες δόσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάνθου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια. Και χαρά σας.
6: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
7: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
8: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
9: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
10: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
11: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8. Τις τελευταίες ημέρες από την Παρασκευή είχαμε μία κατάσταση πολύ περίεργη, θα τη χαρακτήριζα, μία εικόνα πολύ αποκρουστική στην περιοχή του λιμανιού, με ένα στρώμα μαύρο λαδιού που είχε καλύψει εκεί την περιοχή από το κάστρο μέχρι σχεδόν στην πλευρά της Ποσειδόνος, εκεί που είναι η πλατεία του, στην είσοδο του αρχαιολογικού πάρκου, μέχρι εκείνη την περιοχή είχαμε δυστυχώς την εμφάνιση ενός στρώματος λαδιού, πετρελαίου. Ήταν μια εικόνα πολύ, θα έλεγα, πολύ θλιβερή και αποκρουστική. Αυτή η εικόνα ήρθε μετά από περίπου 15 ημέρες που είχαμε αυτά τα μικροπλαστικά τα οποία εντοπίστηκαν στις ακτές μας. Είναι ο δεύτερος συναγερμός, θα έλεγα, που σημαίνει στην πόλη μας για περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών στο Δήμο της Πάφου, ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Ευκλήδης Αμβροσιάδης. Καλή σας μέρα, κύριε Αμβροσιάδη.
12: Καλημέρα, κύριε Νάνο μου, καλημέρα στους ακράτες.
4: Καταρχήν πείτε μας, σήμερα η εικόνα είναι καλύτερη, έχει καθαρίσει η περιοχή ή ακόμη είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για να μαζέψουμε τα λάδια για αυτά και όλα αυτά.
12: Μαζεύονται τα λάδια, είναι στην εξέλιξη εκστρατεία καθαριότητας, οπότε πιστεύω ότι επόμενες μέρες νομίζω να καθαρίσει τελείως η κατάσταση εκεί. Εντάξει, άμεση η δράση της αρχής λιμένων που αντόπισε το πρόβλημα. Φυσικά όλο το πρόβλημα, από ό,τι ξέρετε, και πιστεύω ότι οφείλεται στις διαρροήστες δεξαμενές τους εκεί που μαζεύουν τα πετρέλαια και τα λάδια από τα σκάφη. Οπότε είχε μια βλάβη που ξεκίνησαν, λένε ότι θα διορθωθεί εντός των ημερών. Από εκεί και πέρα, κύριε Κώστα μου, περιμένουμε να καθαριστεί επιφάνεια, θαλάσσια επιφάνεια, οπότε και επισκέπτες και εμείς οι ντόπιοι κάτοικοι της Πάφου να απολαύσουμε την καθαρή τη θάλασσα της, του λιμάνιου.
4: Ναι. Η δεξαμενή αυτή είναι μόνο για τα λάδια των σκαφών και τα υπολείμματα?
12: Ναι, είναι για τα, ναι, ό,τι έχει να κάνει με το λιμάνι. Εκεί στο λιμάνι μαζεύονται και τα λάδια, απορροφούνται εκεί στην δεξαμενή από τα πλοία. Στη δεξαμενή από τα λάδια και τα πετρέλαια.
4: Ναι. Δεν είναι στο ίδιο σημείο που...
12: Όχι, δεν είναι στο ίδιο σημείο, είναι ακριβώς πίσω από αυτές εγκαταστάσεις της λιμενικής, του λιμανιού, εκεί πίσω από τα καφεστιατορία.
4: Μάλιστα, από εκεί...
12: Προς το χώρο της αρχαιολογικού, προς αρχαιολογικό χώρο.
4: Ναι, από εκεί λοιπόν η διαρροή και ναι. Υπάρχουν σωλήνες δηλαδή?
12: Ναι, που... έχει αγωγό που απορροφά από τα πλοία, οπότε είχε μια διαρροή εκεί, μια βλάβη βασικά.
4: Μάλιστα, υπήρξε βλάβη λοιπόν στο σύστημα.
12: Υπήρξε βλάβη, ναι, βελτιώνεται από τη μιλήσαμε με τη λιμενική. Προσπαθούν να...
4: Άρα η λιμενική ήταν αυτή η οποία έχει την ευθύνη για τη ρήπανση. Δεν είναι ούτε σκάφη, ούτε κέντρα αναψυχής.
12: Ούτε σκάφη, ούτε κέντρα αναψυχής. Ναι, αυτό υποψιαζόμαστον κάποια πράγματα. Δεν μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά ποιος ήταν ο φταίχτης αυτής της κατάστασης. Οπότε μια βλάβη στις δεξαμενές, αυτό που όφιλε να... και αυτό τα δέφερε τα αποτελέσματα που τα έχουν.
4: Ναι, τα κέντρα αναψυχής χρησιμοποιούν για τις παγίδες, τις λιποπαγίδες και τα λάδια τους κλπ. Έχουν άλλο σύστημα, υπάρχει άλλη δεξαμενή που αποθηκεύονται ή μπορεί να έχουμε και να είναι ανάπτυκτα?
12: Κοίταξε, νομίζω είναι σε ένα χώρο, τώρα δεν θα σας πω σίγουρα αν είναι δύο δεξαμενές, είναι αρχιλιμένο που βασικά είναι δουλειά των αρχιλιμένων εκεί για τις εγκαταστάσεις και για τα... Φυσικά πιστεύω ότι χωρίζονται. Δεν πάνε στην ίδια δεξαμενή, είναι δύο δεξαμενές ίσως για τα λάδια και για τα αποβλήτα των επεξεργασιών πετρελαίου. Ίσως πιστεύω ότι από το πετρέλαιο, δεξαμενή πετρελαίου είχε διαρροή.
4: Μάλιστα. Άρα λοιπόν βρήκαμε τουλάχιστον την πηγή και να λύνεται.
12: Ναι, βρήκαμε την πηγή, βελτιώνεται. Εντός των ημερών θα βελτιωθεί, κύριε Κώστα μου. Οπότε αυτά, αναφερθήκατε και στο μικροπλαστικό, ναι. Στο ξεκίνημα. Βελτιώνεται και κατάσταση με αυτόν. Ο Δήμος Πάφου με συνεργασία με τον Δήμο Ιεροσκύπου και κάποιες εταιρείες που θα βγούμε προσφορά για να μαζεύουν τα πλαστικά από τις παραλίες και να έχουν υποπτία όλων των παραλίων για τυχόν ρήπανση πλαστικού. Οπότε περιμένουμε και κάποιες, μάλλον μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα λυθεί και αυτό. Οπότε θα έχουμε υποπτία και των παραλίων για ρήπανση γενικά πλαστικού. Η κατάσταση βελτιώθηκε φυσικά, αλλά εντάξει, ακόμα βγάζει. Κάποιες παραλίες δικές μας κοσκινίζουν ακόμα με τον τρόπο που βρήκαμε εμείς. Κοσκινίζουν για να μαζεύουν, για να μην έχει λερωμένη επιφάνεια, ναι. Και να μην συσσωρεύεται το μικροπλαστικό στις παραλίες.
4: Το πρόβλημα, κύριε Ρωσιάδη, είναι τι γίνεται και στις παραλίες που δεν είναι παραλίες λωμένων.
12: Ναι.
4: Και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί στις παραλίες λωμένων ακόμα και οι επισκέπτες εκεί λωμένοι μπορεί, ας πούμε, να επιδείξουν την ευαισθησία να μαζέψουν ένα μέρος αυτών των πλαστικών. Τι γίνεται όμως σε περιοχές που δεν είναι ελεγχόμενες?
12: Κοιτάξτε,
4: που γίνονται, για εκείνες τις περιοχές πρέπει, δεν ξέρω, δηλαδή, διότι αν δεν μαζευτούν αυτά τα πλαστικά με κάποιον τρόπο, θα καταλήξουν στη συνέχεια και πάλι πίσω στη θάλασσα και θα έχουμε τη διάσπασή τους σε μικρότερα κομμάτια και θα παραμείνουν εκεί. Όλο αυτό ενδεχομένως θα πρέπει όπου έχουν εμφανιστεί αυτά τα πλαστικά να σχεδιαστεί η απομάκρυνσή τους, η συλλογή τους.
12: Κοίταξε,
4: όχι μόνο λόγους, από τους Δήμους.
12: Ναι. Για αυτούς τους λόγους κάνουμε αυτές τις συνεργασίες και αυτές τις μελέτες και αυτές τις εργασίες που θα γίνουν μεταξύ των εμάς, των Δήμων και της εταιρείας που θα αναλάβει για να καθαρίζει από το πλαστικό. Οπότε ευελπιστούμε ότι σύντομα θα κλείσει αυτή η εργασία και να ξεκινήσει μια σωστή. Φυσικά, να σας πω και κάτι, εμείς καθαρίζουμε τα δικά μας, οι εργάτες οι δικοί μας κατεβαίνουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται στο Δήμο της Πάφου είναι εκεί στο Φάρο. Τα υπόλοιπες περιοχές ελεγχόμενες είναι. Η μόνη που βραχώδης περιοχή και εκεί στα Βράχια και λίγο στο αρχαιολογικό χώρο προς το Βένους. Εκεί που δεν έχει παραλίες, εκεί δημιουργούνται τα μεγαλύτερα, μαζεύονται τα πιο πολλά. Και ο Δήμος με τους εργάτες τους δικούς τους και εθελοντές καθαρίζουμε κατά καιρούς εκείνες τις περιοχές. Οπότε με την υποπτία της εταιρείας και συλλογή πιστεύω ότι θα γίνει μια καλή δουλειά.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρουσιάδη.
12: Να είστε καλά. Καλημέρα,
4: καλή εβδομάδα. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Είναι μαζί μας ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο Χρήστος Χρήστου, ο οποίος μάλιστα είναι καθοδόν για το λιμανάκι. Καλή σας μέρα, κύριε Χρήστου.
13: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
4: Λοιπόν, για πείτε μας, σε τι συμπεράσματα έχετε καταλήξει εσείς.
13: Όσον αφορά την διαρροή, εννοείται των
4: πλατιών,
13: από ό,τι φαίνεται έχει τοποθετηθεί μια δεξαμενή ακριβώς πίσω από τα κτίρια του λιμανιού. Η δεξαμενή αυτή, πλαστική δεξαμενή, από ό,τι έχω ενημερωθεί, τοποθετούνται διάφορα λάδια οι χρήστες των βαρκών εκεί, οι ψαράδες, όταν χρειαστούν να αλλάξουν το λάδι των μηχανών και οτιδήποτε. Έγινε μια υποδομή εκεί, έτσι ώστε να γίνεται μια συλλογή και ανακύκλωση αυτού του λαδιού για λόγους περιβαλλοντικούς. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, αυτή η δεξαμενή έχει σπάσει. Παράξενο που έχει γίνει αυτή η τομή στην συγκεκριμένη δεξαμενή. Υποψιάζονται οι αρχηλημένοι διάφορα σε συνεργασία με την αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα ήταν ότι έγινε αυτό το περιστατικό και υπήρξε αυτή η διαρροή στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Άμεσα η αρχή λιμένων έχει τοποθετήσει ειδικά φίλτρα για το σκοπό αυτών που έχουν τη δυνατότητα να μαζέψουν.
4: Σαν σφουγγάρια κατά κάποιον τρόπο.
13: Είναι έτσι, σαν σφουγγάρια επιπλέον, ναι, και έχουν τη δυνατότητα όταν έρθουν σε επαφή με το λάδι να το μαζεύουν. Είναι αυτά τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση πετρελοκυδίδων μέσα στη θάλασσα. Η σημερινή εικόνα από ό,τι βλέπω δεν είναι πολύ καλή. Έχουν μείνει κάποιες εστίες σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία αντιμετωπίζονται από την αρχή λιμένων. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι το περιστατικό αυτό να γίνουν κάποιες υποδομές έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση που θα ξανασυμβεί στο μέλλον να μην μπορεί να γίνεται αυτή η διαρροή προς την θάλασσα. Να παραμένει στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι ότου μαζευτούν από εκεί που θα υπάρξει ενδεχόμενα διαρροή στο μέλλον.
4: Άρα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, λέτε, για τη συγκέντρωση αυτών των αποβλήτων.
13: Όχι, πάντα πρέπει να μελετάς την πιθανότητα να συμβεί κάτι στη συγκεκριμένη δεξαμενή. Δηλαδή, αν οποιοδήποτε μπορεί να παρέμβει, να σπάσει τη δεξαμενή ή από μόνη της η δεξαμενή να συμβεί οτιδήποτε, θα πρέπει να υπάρχουν άλλα μέτρα έτσι ώστε το λάδι να παραμένει στο χώρο. Και από ό,τι έχω μιλήσει το πρωί, Ναι, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν προληπτικές δράσεις έτσι ώστε να μην υπάρξει ξανά τέτοιου είδους φαινόμενο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, βρήκαμε την πηγή τουλάχιστον, έχει ολοκληρώνεται η απορρίπανση εκεί της περιοχής. Θα χρειαστεί ενδεχομένως και η σημερινή ημέρα για να εξαφανιστούν όλες αυτές οι μικρές εστίες όπου, όπως είπατε,
13: παραμένουν. Απλά να γίνει η συλλογή της ποσότητας που έχει διαρρέσει στη θάλασσα.
4: Μάλιστα. Και αυτό βέβαια το περιστατικό νομίζω ότι έρχεται να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια για αυτή τη σύμβαση που είναι προς υπογραφή, αντιλαμβάνομαι, με την εταιρεία αυτή σε συνεργασία και με τον Δήμο Καιροσκήπου για να προλαμβάνουμε περιστατικά ρύπανσης.
13: Τώρα, το περιστατικό αυτό δεν εμπίπτει μέσα στην συμφωνία η οποία θα γίνει με αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί είναι περιστατικό από την Ξηράν προς την θάλασσα.
4: Μάλιστα.
13: Ο κύριος στόχος της συγκεκριμένης εταιρείας είναι να αποτρέψει διαρροές με ξένα αντικείμενα, οτιδήποτε έρχεται από μέσα στη θάλασσα προς τις παραλίες μας. Αυτόν είναι ο πρώτιστος σκοπός αυτής της συμφωνίας, η οποία θα γίνει στο άμεσο μέλλον.
4: Όπως για παράδειγμα είχαμε την περιστατικό με τα μικροπλαστικά, αυτά που τα ονομάσαμε.
13: Οτιδήποτε, είτε αυτά είναι μικροτεμαχισμένα πλαστικά, είτε ξύλα, είτε
4: νεκρά ζώα.
13: Νεκρά ζώα, οτιδήποτε έρχεται από μέσα από τη θάλασσα προς τις ακτές των δημοτικών ορίων Γεροσκήπου και Πάφου. Τώρα, επειδή έχει την τεχνογνωσία αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία και μέσα στο συμβόλαιο αναφέρεται ρητός ότι θα αντιμετωπίζονται και πετρελοκηδίδες ή κοιλίδες λαδιού ή οτιδήποτε άλλο, συνεπώς έχει την τεχνογνωσία, σε τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα
4: θα
13: συνδράμει με τις γνώσεις και τους μηχανισμούς τους οποίους έχει.
4: Λοιπόν, αν μη τι άλλο πρέπει ίσως να δούμε γενικότερα, γιατί το να διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές είναι, θα έλεγα, εκ των ουκάνευ. Είναι αυτονόητο αυτό, έτσι.
13: Πολύ σωστά, μα είμαστε μια τουριστική χώρα, βασιζόμαστε στον τουρισμό, οπότε
4: δεν γίνεται να καθαρίζουμε τον πεζόδρομο δηλαδή και δίπλα να είναι η ακτή, η βραχώδη, έστω και αν είναι βραχώδης, αν δεν είναι παραλία λουμένων, είναι βραχώδης, αλλά να βλέπουμε πλαστικά, ξύλα, μπουκάλια, τενεκεδάκια από αναψυκτικά να είναι γεμάτο εκεί και να μην συγκινείται κανείς.
13: Πάρα πολύ σωστά, μα ούτως ή αλλιώς οι συγκεκριμένες παραλίες που αναφέρεται, που δεν είναι η ακολύμβη, είναι παραλίες που υπάρχει ο πεζόδρομος, οπότε ο κόσμος περπατά και βλέπει αν υπάρχουν ακαθαρσίες ή όχι, και είναι πολύ αντιαισθητικό να βλέπουμε αυτά τα πράγματα.
4: Και τώρα, επιτρέψτε μου να πω, και οι ψαράδες οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτά τα σημεία είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να μην αφήνουν τίποτε πίσω τους, και οι πρώτοι που θα έπρεπε όταν φεύγουν, αν βρίσκουν εκεί αντικείμενα, σκουπίδια πεταμένα, να τα μαζεύουν και οι ίδιοι αν θέλουν να πάνε την επόμενη φορά και να βρίσκουν καθαρή την ακτή.
13: Να σας πω, δεν έχουμε παρατηρήσει.
4: Έχω παρατηρήσει εγώ, κύριε Χρήστο, εκεί στην περιοχή του Φάρου, από ψαράδες, σε σημεία που πηγαίνουν οι ψαράδες και ψαρεύουν, που αφήνουν πίσω τους τα τενεκεδάκια του καφέ, τα πλαστικά, του νερού.
13: Εννοείται, ναι, συγγνώμη, δεν έχω αντιληφθεί. Εννοείται όχι τους επαγγελματίους ψαράδες.
4: Όχι, τους ερασιτέχνες.
13: Πολύ σωστά. Ναι. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι εντοπίσαμε και εμείς αυτό το φαινόμενο. Και περιστασιακούς ψαράδες από την Ξηράν που ψαρεύουν αυτοί, δημιουργούν αυτές τις αντιστοιχικές εικόνες που βλέπουμε.
4: Ή και από άλλους επισκέπτες που πηγαίνουν τις νύχτες εκεί και κάνουν
13: πάρτι. Ή και παρέες νεαρούς οι οποίοι κατά καιρούς επισκέπτονται αυτούς τους χώρους και όταν φεύγουν αφήνουν πίσω τους ένα σκυβαλότοπο. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα οποία δυσχορεύουν το έργο της υπηρεσίας, και έχουμε όμως τους εργάτες και την μια υπηρεσία η οποία επιτηρά τους πεζόδρομους κάτω στην παραλία και προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτές τις απαράδεκτες καταστάσεις.
4: Μάλιστα. Και επειδή συνεχίζουμε να παίρνουμε μηνύματα από πολίτες, από συμπολίτες μας, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τα κουνούπια και τα τροπτικά, κύριε Χριστού. Δεν ξέρω, λόγω της πολυομβρίας φέτος τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι για κάποιο λόγο έχουμε πολύ περισσότερα κουνούπια φέτος.
13: Ναι, όπως είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πριν την έναρξη της περίοδου όχλησης από τα κουνούπια και στο ραδιοσταθμό σας, ήταν αναμενόμενο και γι' αυτό καλούσαμε τους δημότες να παρέχουν κάτι δυνατή βοήθεια προς τις υπηρεσίες, γιατί είναι αδύνατο η υπηρεσία να βρίσκεται παντού, σε όλα τα σπίτια, σε όλους τους ανοιχτούς χώρους, με δεδομένο της πολυομβρίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει πάρα πολλές εστίες διάσπαρτες στην πόλη. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πανκύπριο. Τα μηνύματα που παίρνουμε και από άλλες επαρχίες είναι αυτό, ότι υπάρχει φέτος μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως, με τις συνθήκες που επικρατούν τώρα με την αύξηση των θερμοκρασιών και αυτές οι μικρές εστίες, το νερό θα εξατμιστεί, δεν θα υπάρχουν πλέον. Οπότε ευελπιστούμε ότι με την πάροδο του χρόνου θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Οι υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση. Οι εστίες οι οποίες έχουν εντοπιστεί παλαιότερα έχουν καταγραφεί μέσω του συστήματος GPS. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι ελεγχόμενες αυτοί οι χώροι εκκόλαψης των κουνουπιών. Mm-hmm. Συνεχώς όμως, με βάση τα παράπονα τα οποία δέχεται η υπηρεσία, γίνεται διερεύνηση και εντοπίζονται νέες εστίες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε, γίνεται μια αποτελεσματική παρέμβαση για να μην υπάρξει νέα εκκόλαψη σε συγκεκριμένη περιοχή. Όμως όταν υπάρξει εκκόλαψη και υπάρχουν τέλεια έντομα να κυκλοφορούν στην περιοχή, η όχληση θα διαρκέσει από 2 μέχρι 4 εβδομάδες μέχρι το τέλειο έντομο, που δεν υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης του τέλειου έντομου, μέχρι αυτό το τέλειο έντομο να έρθει στο στάδιο που θα φυσιολογικά θα πεθάνει από μόνο του, έτσι ώστε θα μειωθεί ο πληθυσμός των τέλειων εντόμων.
4: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας.
14: Πέραμε Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
15: Δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
16: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
17: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
14: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, τον βοηθό αστυνομικό διευθυντή, τον Μιχάλη Νικολάου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είχαμε δυστυχώς αυτή την τραγική εξέλιξη με την οικογένεια των Βρετανών που ήρθαν για διακοπές στην Κύπρο, με το αγοράκι, το τρίχρονο αγοράκι που έπεσε χθες από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου και βρήκε τραγικό θάνατο. Μέχρι στιγμής, κύριε Νικολάου, τι στοιχεία έχετε για το περιστατικό αυτό, πώς έγινε, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Ναι, μάλιστα, τραγικό το συμβάν, όπως έχετε αναφέρει, κύριε Νάνο. Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 6:40 το απόγευμα. Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη και γύρω στις 6 η ώρα περίπου, σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην παραλιακή Πάφο. Πρόκειται για οικογένεια αλλοδαπών. Η σύζυγη να ζει με δύο ανήλικα παιδιά, το άτυχον τρίχρονο αγοράκι καθώς και το ένα πεντάχρονο κοριτσάκι, οι οποίοι αφήχθηκαν στο ξενοδοχείο για δύο εβδομάδες διακοπές η ώρα 2 το πρωί της Κυριακής. Μαζί επίσης ήταν και η γιαγιά και ο παππούς από την πλευρά της μητέρας. Εκείνη την ώρα γύρω στις 6 φαίνεται ότι ο πατέρας μαζί με τον πέθερό του και τον τρίχρονο αγοράκι αποχώρησαν από το δωμάτιο με σκοπό να κατέβουν κάτω στο εστιατόριο του ξενοδοχείου για να δειπνήσουν, αναμένοντας φυσικά να τους ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ενώ βρίσκονταν στο διάδρομο του τέταρτου ορόφου και είχαν καλέσει τον ανελκυστήρα με σκοπό να κατέβουν στον πρώτο όροφο που βρίσκεται το e-reception, φαίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία ο πατέρας υποβάστασε στα δύο του χέρια το τρίχρονο αγοράκι. Υπήρχε εκεί μεγάλο δίφυλλο παράθυρο, σειρώμενο παράθυρο, θεώρησε ότι ήταν κλειστά, ενώ στην πραγματικότητα δυστυχώς το ένα φύλλο του παραθύρου ήταν ανοιχτό, και κάτω από κάποια επικίνδυνη πράξη, φυσικά στην προσπάθεια του να παίξει με το μωρό, το πρόταξε προς το παράθυρο με σκοπό να το ακουμπήσει στο γυαλί, το οποίο φαίνεται, όπως διαφάνηκε στο τέλος, κάτω από αυτά τα τραγικά γεγονότα, το παράθυρο ήταν ανοιχτό, του ξέφυγε από τα χέρια, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό και να καταλήξει στο πάτωμα του πρώτου ορόφου. Αυτό έχει συμβεί, κύριε Νάνο. Είναι ένα γεγονός το οποίο διερευνούμε. Μια πολύ άτυχη και τραγική στιγμή για την οικογένεια. Δυστυχώς υπάρχουν νόμοι οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμοστούν. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Έχει συλληφθεί ο πατέρας, 37 ετών. Δύναμη δικαστικού εντάλματος σύλληψης για το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου από, κάτω από πράξη επικίνδυνη και απερίσκεπτη, καθώς και κάποια άλλα δευτερεύοντα αδικήματα που καθορίζουν την ευθύνη του αρχηγού οικογένειας, καθώς και του προσώπου που φέρει την ευθύνη για ανήλικα πρόσωπα, και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στο δικαστήριο για εξασφάλιση προσωποκράτησης. Όσον αφορά την νεκροτομή, προγραμματίζεται γύρω στις 12 το μεσημέρι στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Λευκοσίας από τους ιατροδικαστές κυρία Μπαπέτα και κύριο Ορθοδόξου. Αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα. Έχουν ήδη ληφθεί αρκετές. Όσον αφορά τους πρωτεύοντες μάρτυρες, έχουν ληφθεί γραπτές καταθέσεις. Η σκηνή εξετάστηκε, σχέδια γραφήθηκε, φωτογραφήθηκε, παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια. Έχουν ληφθεί και δείγματα από τον ύποπτο για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διερευκαθεί πλήρως και να διαφανείουν οι συνθήκες.
0: Άρα διερευνάτε το ενδεχόμενο να ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ ή να είχε κάνει χρήση κάποιων ουσιών?
1: Κύριε Νάνο, σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις επιβάλλεται είτε υπάρχουν ενδείξεις είτε δεν υπάρχουν, οι υποπτοί να υποβάλλονται σε αυτήν την εξέταση. ώστε να διελευκανθεί κατά πόσο ήταν ή όχι υπό την επίρρεια οποιασδήποτε εξάρτηση ο γόνας ουσίας. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ανακρίσεων που διενεργούνται σε κάποιες σε σοβαρές υποθέσεις.
0: Δεν έγινε ναρκοτεστ ή αλκοτεστ.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτά προβλέπονται κάτω από την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος. Οι εξουσίες που έχουμε για σκοπούς ναρκοτεστ και αλκοτεστ είναι για πρόσωπα τα οποία στηρίζονται μηχανοκίνητων ή άλλων τροφοφόρων όχημα. Στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται δείγμα αίματος και αποστέλλεται στο κρατικό σημείο για τις σχετικές εξετάσεις.
0: Άρα θα ξέρουμε στη διάρκεια αυτής της περίοδου κράτησης.
1: Είναι θέμα του κρατικού σημείου και σίγουρα πριν την ολοκλήρωση των εξετάσεων να έχουμε το αποτέλεσμα αυτών των επιστημονικών εξετάσεων, ο οποίος σίγουρα θα αποτελέσει και μέρος της μαρτυρίας είτε υπέρ είτε εναντίον του υπόπτου.
0: Λοιπόν, ό,τι και να πει κανείς είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Βεβαίως,
0: κύριε Νικολάου, και για την οικογένεια και για το παιδί που χάθηκε και για τον ίδιο τον πατέρα και για τη μάνα και για το παιδί και για τους παππούδες του παιδιού, τους γονείς της μητέρας. Είναι πραγματικά είναι απίστευτο οι διαστάσεις αυτής της.
1: Όταν φέρνει η ώρα δεν θα φέρνει ο χρόνος, κύριε Νάνο.
0: Είναι πραγματικά είναι να σου κόβονται τα πόδια να μην ξέρεις τι να πεις. Λοιπόν, αυτά με αυτό το τραγικό περιστατικό. Τι άλλο είχε το αστυνομικό
1: μέλλον? Υπήρξαν διάφορα επεισόδια, συνελήφθηκαν αρκετά πρόσωπα για διάφορα ποινικά δικήματα, συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός για εμπλοκή του σε απόπειρα διάρρηξης και στην πορεία των εξετάσεων για αυτήν την υπόθεση αποπειράθηκε να διαρρήξει δωμάτιο ξενοδοχείου και βάσει της περιουσίας που εντοπίστηκε στην κατοχή του ξιχνιάστηκε άλλη υπόθεση ληστείας που είχε διαπραχθεί 2 μέρες προηγουμένως. Έχουν συντεθεί τα τεκμήρια με υπόθεση ληστείας κατά αλλοδαπού όταν τον είχε εντοπίσει μετά την διάρρηξη της κατοικίας του, τον εντόπισε, τον ακολούθησε και στην προσπάθεια του ο ύποπτος να κατακρατήσει τα κλωδιά του επιτέθηκε και το χτύπησε. Βάσει αυτών των γεγονότων τεκμηριώνεται το αδίκημα της ληστείας και έχει συλληφθεί για αυτήν την υπόθεση. Σε μια άλλη περίπτωση, 19χρονος Ελληνοκύπριος συνελήφθηκε βάσει σύνδεσης, επιστημονικής σύνδεσης, ότι εμπλέκεται σε κλοπή αυτοκινήτου που διαπράχθηκε κατά τον Απρίλιο του 2025. Άλλο πρόσωπο 19 ετών συνελήφθηκε για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. 66χρονος αλλοδαπός για μέθη ανησυχία, καθώς και κάποια άλλα μικροαδικήματα, κύριε Νάνο, να μην σας καθυστερούμε περισσότερο. Συνολικά 10 πρόσωπα έχουν συλληφθεί κατά το Σαββατοκυριακό για τη διάπραξη διαφορών αδικημάτων. Όσον αφορά τους τροχαίους ελέγχους, πάντοτε με πρόθεση και σκοπό την πρόληψη των σοβαρών τροχαίων οδικών συγκρούσεων, 172 πρόσωπα έχουν καταγγελθεί, 16 εκ των οποίων επί του ότι οδηγούσαν επί την επίρρεια αλκοόλης, καθώς και ένα πρόσωπο επί την επίρρεια ναρκωτικών. Αυτά, κύριε Νάνο, εν ολίγης.
0: Κύριε Νικολάου, ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε κάποιο υπόψη σας κάποιο περιστατικό που έγινε ψες το βράδυ στην πόλη Χρυσοχούς με επίθεση που δέχθηκαν 4 αλλοδαποί από νεαρούς? Έχετε υπόψη σας το περιστατικό?
1: Η αλήθεια, όχι, κύριε Νάνο. Θεωρώ ότι αν είχε καταγγελθεί θα το είχα υπόψη μου. Είναι κάτι το οποίο θα ψάξω οπωσδήποτε για να εξακριβωθεί κατά πόσον υποβλήθηκε σχετική καταγγελία για αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι δυστυχώς αυτά τα οποία μας πληροφορούμαστε τώρα στη διάρκεια της συνομιλίας μας, πρέπει να σας πω, είναι για 4 άτομα τα οποία έχουν δεχθεί άγρια επίθεση.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε με την εκπρόσωπο του Πανκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, τη Βυργινία Χρήστου, για αυτό το μπάχαλο που είχαμε με τους αποκωδικοποιητές της νέας πλατφόρμες και το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με το σήμα των τηλεοπτικών καναλιών. Πολλοί άνθρωποι πήγαν, αγόρασαν καινούργιες τηλεοράσεις για να μπορούν να συνδεθούν εύκολα να βλέπουν τα κανάλια. Άλλοι έτρεχαν πανικόβλητοι να βρουν αποκωδικοποιητές. Κάποιοι πήραν τεχνικούς στα σπίτια τους για να τους ρυθμίσουν τις τηλεοράσεις. Ένα μπάχαλο που πραγματικά για τις μέρες μας θεωρείται είναι απίστευτο πραγματικά. Το πώς καταφέρνουν κάθε φορά που προσπαθούν να κάνουν κάποια αναβάθμιση να προκαλείται ένα τέτοιο μπάχαλο και να την πληρώνει στο τέλος οι πολίτες, είναι πραγματικά να διαρωτάται κανείς. Καλή σας ημέρα, κυρία Χρήστου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τώρα επιστρέψαν πίσω στην παλιά πλατφόρμα κάποιοι που μέχρι χθες προσπαθούσαν και είχαν συνδέσει τις τηλεοράσεις τους, νόμισαν ότι πρέπει τώρα να ξαναρυθμίσουν τις τηλεοράσεις τους, να πάνε πίσω. Μιλάμε ένα κομφούζιο και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και πολύ καλή σχέση με την τεχνολογία λόγω ηλικίας και διάφορων δεξιοτήτων. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη δυνατότητα να μπορούν με το τηλεκοντρόλ να ρυθμίσουν τις τηλεοράσεις τους ή να ψάξουν και να βρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί έπεσαν και θύματα εσχροκέρδειας από κάποιους.
1: Ακριβώς, η πραγματικότητα είναι ότι δεν έγινε σωστή εκτίμηση της όλης κατάστασης που θα επικρατούσε από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου. Δεν υπολογίστηκε το γεγονός ότι ενδεχομένως, και το είδαμε να συμβαίνει σε αρκετές των περιπτώσεων, θα λόγω της μαζικής αγοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος θα εξαντλήτουν από την αγορά, με αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να περιμένουν για μέρες μέχρι ότου να αγοράσουν, να φτάσουν στην Κύπρο οι νέοι αποκωδικοποιητές και να τους αγοράσουν. Δεν υπολόγισαν και δεν έγινε καμία μελέτη για να δουν και το πόσα κοστίζει για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει ιδιαίτερα από τεχνολογία, και αναφέρομαι σε πιο μεγάλες ηλικιακά ομάδες, για το πόσα θα κοστίσει η αγορά σε συνδυασμό με την τοποθέτηση και ρύθμιση των καναλιών, με αποτέλεσμα τα πλήστα παράπονα που έφταναν στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών να αφορούσαν τεχνικούς οι οποίοι απέσπασαν, αν θέλετε, έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά από τους καταναλωτές. Ενδεικτικά σας αναφέρω μια περίπτωση που έφτασε πριν λίγες μέρες κοντά μας, μια κυρία ηλικιωμένη η οποία δεν γνωρίζει από τεχνολογία, βρίσκεται σε έναν απομακρυσμένο χωριό, η οποία μας είπε ότι πέραν του ότι χρειάστηκαν μέρες για να βρει κάποιον τεχνικό, επειδή δεν γνώριζε που να επικοινωνήσει, της χρέωσε το ποσό των 160 ευρώ για δύο τηλεοράσεις για να τις πάρει από κωδικοποιητή και να τις ρυθμίσει τους σταθμούς της. Μιλούμε για μια κυρία η οποία είναι χαμηλοσυνταξιούχα, άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχει αφαιρεθεί ένα σημαντικό ποσό από τον οικονομικό της προϋπολογισμό. Και παράλληλα, αυτό το οποίο συναντούμε μέχρι και σήμερα είναι ότι όχι μόνο δεν έχει ρυθμιστεί το θέμα, αλλά και πολλοί καταναλωτές που έλαβαν τέτοιες υπηρεσίες από τεχνικούς φαίνεται ότι συνεχίζουν να έχουν προβλήματα, και θα είναι και αυτοί που θα επομισθούν επιπρόσθετον κόστος είτε για αγορά κεραίας είτε για διόρθωση των καλωδίων των σπιτιών τους,

0: κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει. Και το ανησυχητικό, κύριε Νάνο, γιατί ακούω το Υφυπουργείο Καινοτομίας να το αναφέρει ότι οι Κύπροι έμειναν της τελευταίας στιγμής να αγοράσουν από κωδικοποιητές και να συμμορφωθούν με όλα αυτά που έλεγαν εδώ και 3 μήνες. Επιτρέψτε μου εν μέρει να διαφωνήσω, γιατί υπάρχουν και οι περιπτώσεις καταναλωτών που αγόρασαν και καινούργιες τηλεοράσεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Και δεν μπορούσαν, να τις ρυθμίσουν τις τηλεοράσεις τους για να πιάνουν το νέο σήμα. Καλά, δεν μπορούσε να είχε προβλεφτεί μια πιο μακρόχρονη συνύπαρξη αυτών των δύο ενδεχομένως πλατφόρμων, μεθόδων, για να μπορούν οι άνθρωποι με την ησυχία τους να μην δημιουργηθεί αυτός ο πανικός και λοιπά, να λειτουργεί αυτό το σύστημα.
0: Φυσικά και μπορούσε, και αποδείχθηκε μετά τη φασαρία που κάναμε ενός Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ότι θα μπορούσε να επεκταθεί το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο θα λειτουργούσε εν τέλειστερ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον κόσμο να παρακολουθεί τους σταθμούς κανονικά, μέχρι ότου να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να βρει τεχνικούς. Γιατί μην ξεχνάτε ότι περάσαμε και από μια φάση στην οποία δεν ήταν κανένας τεχνικός ή εγκαταστάτης διαθέσιμος.
1: Ναι.
0: Λόγω της αυξημένης δουλειάς την οποία είχαν. Άρα επομένως μπορούσε να το μεριμνήσει αυτόν το Υφυπουργείο, παρέλειψε να το πράξει, επικαλούμενοι ότι, και χαίρομαι που υπάρχει και δημόσια η παραδοχή τους, ότι δεν εκτιμήσαμε τον κίνδυνο, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και συνεχίζουν
1: και
0: να
1: καλά, παραμένουν. Γιατί θα έπρεπε να, επειδή έχουν πάνε να κάνουν μια αναβάθμιση, γιατί θα έπρεπε να υπομισθούν οι πολίτες, δηλαδή υποχρεωτικά οι πολίτες θα πρέπει να έρθουν και να προσαρμοστούν οι ίδιοι σε αυτό το οποίο αποφάσισαν οι ιδιώτες ή το κράτος, κυρία Χρήστου? Είναι και αυτό που δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
0: Ακριβώς ήταν αυτό το οποίο ρωτήσαμε κι εμείς. Η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση. Δεν έχουμε καμία παραδοχή από πλευράς της κυβέρνησης ότι ναι, παραλείψαμε να δούμε τουλάχιστον τις ευάλωτες ομάδες πολιτών. Αλλά επιτρέψτε μου να αναφέρω και το εξής, επειδή γίνεται συνεχής αναφορά στις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών που έπρεπε να βοηθηθούν από το κράτος. Απλά να σας πω ότι κοντά μας έφτασαν και περιπτώσεις ατόμων οι οποίοι είναι λαμβάνουν έναν πολύ χαμηλό μισθό και οι ίδιοι έχουν επομιστεί αυτόν το βάρος, δηλαδή το να πληρώνουν υπηρεσίες, να πληρώνουν τεχνικούς αποκωδικοποιητές, οι οποίοι αποκωδικοποιητές ξεκίνησαν από 18 ευρώ και έφτασαν τα 50 ευρώ σήμερα. Άρα και αυτοί οι καταναλωτές επηρεάζονται και δεν μπορούμε να τους παραμερίζουμε ή να λέμε ότι αυτοί, επειδή παίρνουν έναν ας πούμε χαμηλό βασικό μισθό, είναι εντάξει και μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Άρα περιμένουμε και αύριο ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών θα συζητηθεί το θέμα. Αναμένω να έχουμε μία απάντηση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα για τους καταναλωτές οι οποίοι αδυνατούν να φέρουν τεχνικούς για να τους επιδιορθώσουν αυτές τις βλάβες οι οποίες υπάρχουν.
1: Για πόσο καιρό θα ισχύσει αυτό το μέτρο, η επιστροφή δηλαδή στη Βέλιστερ?
0: Για 3 μήνες.
1: Για 3 μήνες, μάλιστα. Θα μπορούσε να το είχαν κάνει αυτό, λέτε, από την αρχή, έτσι?
0: Φυσικά και μπορούσε να υπάρχει σταδιακή μετάβαση, όπως είχετε αναφέρει και εσείς. Βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες ήταν σταδιακά, που διάρκεσε μέχρι 1 χρόνο, μέχρι και 2 χρόνια σε κάποιες άλλες των περιπτώσεων. Δεν ήταν αυτό το ξαφνικό που έγινε στην Κύπρο, προκαλώντας όλη αυτήν την αναστάτωση. Άρα θα πρέπει αύριο να μας δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις, όπως και απαντήσεις για το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Και απλά να τονίσω και το εξής. Βασικά να υπενθυμίσω τον κόσμο ότι πριν από 15 χρόνια, όταν καλούσαν τον κόσμο να αγοράσει από κωδικοποιητές και γίνανε η ίδια και χειρότερη αντίδραση από πλευράς των καταναλωτών για τις αγορές από κωδικοποιητών, ρύθμισης των σταθμών κτλ., τότε δεσμεύονταν δημόσια ότι δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε άλλες αλλαγές και να μην ανησυχεί ο κόσμος.
1: Yes.
0: Ήρθαμε 10-15 χρόνια μετά και βάζουμε τον κόσμο στην ίδια διαδικασία, και μάλιστα το είχα αναφέρει πολλές φορές ότι υπήρχαν επιχειρήσεις που έλεγα στον κόσμο: αγοράστε καινούργια τηλεόραση, και αφήστε την παλιά σας τηλεόραση, πετάξετε την, γιατί μετά από 10 χρόνια από σήμερα πάλι το ίδιο πρόβλημα θα έχετε και θα πρέπει να αγοράσετε άλλον αποκωδικοποιητή. Όλα αυτά θα πρέπει, είναι ξεκάθαρα ευθύνη του Υφυπουργείου Καινοτομίας και άλλων τμήματων, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν έτρεξαν να ενημερώσουν τον κόσμο για το τι ισχύει, παρά το ότι τα αναδεικνύαμε. Και αύριο ξεκαθαρίζω και τονίζω και πάλι ότι θέλουμε να απαντήσεις για το πώς θα βοηθηθεί ο κόσμος που δεν έχει την οικονομική ευχέρεια και δυνατότητα να πληρώνει τεχνικούς και να χάνει έστω και το παραμικρό σέντα από τον οικονομικό του προϋπολογισμό για λάθη ή άλλο.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η αλλαγή τώρα σε κάποιους αποφέρει κέρδη και στις συμβάσεις που υπογράφησαν κλπ. Αλλά αυτά με δεδομένο το κόστος που αντιμετωπίζουν, το κόστος που καλούνται οι πολίτες να καλύψουν για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα, θα πρέπει και αυτό να είχε ληφθεί υπόψη στη σύμβαση που έχει υπογραφεί.
0: Ακριβώς. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του κράτους και της εταιρείας η οποία θα αναλάβει αυτήν την μετάβαση από την Velster σε μια πιο σύγχρονη, όπως αναφέρουν, ψηφιακή μετάβαση, η οποία, αν μου επιτρέπετε, μιλώντας και με τους καταναλωτές που έχουν καταφέρει να ρυθμίσουν τους σταθμούς τους χωρίς δυσκολία, ήδη δεν έχουν παρατηρήσει οποιαδήποτε αλλαγή στην ποιότητα της εικόνας. Το ίδιο παραμένει όπως υπήρχε και προηγουμένως.
1: Ναι, και γι' αυτό τους λένε κάποιοι ότι αν θέλετε να δείτε καλύτερη εικόνα πρέπει να αλλάξετε τηλεόραση. Αυτό είναι το επιχείρημα, ξέρετε.
0: Ναι. Αυτά λένε. Αλλά στην ουσία είναι αυτόν τον μπάχαλον, το χάος το οποίο έχουν προκαλέσει στον κόσμο χωρίς να υπάρχει λόγος. Και η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι όντως ότι από την ημέρα που το Υφυπουργείο Καινοτομίας ανακοίνωσε αυτόν τον πλάνο, βλέπουμε ότι καταγράφεται μία αύξηση σε σχέση με τις τιμές των τηλεοράσεων ως ισχύαν πριν την ανακοίνωση και μετά την ανακοίνωση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιες επιχειρήσεις προχώρησαν στο να αυξήσουν τις τιμές τους εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση που επικρατεί. Είδαμε μία αύξηση στους αποκωδικοποιητές που, όπως σας είπα, από 18 ευρώ σήμερα έφτασαν τα 50 ευρώ και ένας καταναλωτής, ο οποίος έπρεπε να αγοράσει αποκωδικοποιητή, έπρεπε να αγοράσει 50 ευρώ, ότι υπήρχε στην αγορά δηλαδή, για να μην είχε οποιοδήποτε πρόβλημα. Είδαμε τεχνικούς οι οποίοι εκεί που χρέωναν υπό άλλες συνθήκες 20 και 30 ευρώ, τώρα χρεώνουν μέχρι και 100-120 ευρώ για υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν. Και όλα αυτά επομίζεται ο καταναλωτής. Αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω για κάτι άλλο. Επειδή μας παίρνουν καταναλωτές και μας λένε ότι δεν θέλουν να επομιστούν αυτόν το κόστος του αποκωδικοποιητή, δεν θέλουν να πληρώσουν 35 ευρώ ή 50 ευρώ, γιατί έχουν δύο και τρεις τηλεοράσεις στο σπίτι τους που χρειάζονται αποκωδικοποιητές, ότι θα προμηθευτούν τέτοιου είδους προϊόντα από πλατφόρμες εταιριών που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες και μας ρωτούν αν είναι ασφαλές τα προϊόντα αυτά. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, και μιλώ για αποκωδικοποιητές, δεν φέρουν τη σήμανση CE, δεν είναι ασφαλής για χρήση. Άρα αυτές οι πλατφόρμες...
1: Και μπορεί να μην είναι και συμβατές στο τέλος της ημέρας.
0: Ακριβώς, αλλά μιλούμε για πλατφόρμες που έχουν, είναι γνωστές δύο πλατφόρμες, που έχουν καταδικαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μη συμμόρφωση τους με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Ασφάλεια Προϊόντων. Άρα είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους καταναλωτές για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα και οποιαδήποτε ζημιά στην οικία τους στο τέλος της ημέρας.
1: Γιατί αν δεν είναι ασφαλής ένας αποκωδικοποιητής, μπορεί να προκαλέσει και πυρκαγιά.
0: Ακριβώς, και υπάρχουν τέτοια παράπονα. Είμαστε σε επαφή με τους σύνδεσμους καταναλωτών με τις ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες. Δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει αυτές τις υπηρεσίες, τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τις ηλεκτρομηχανολογικές δηλαδή υπηρεσίες, όπου εκεί μπορεί να αποταθεί όταν και εφόσον παρατηρήσει να υπάρχει υπερθέρμανση σε μια συσκευή του, ή ακόμα και αν παρατηρεί ότι υπάρχουν σπινσίρες που βγαίνουν από μια συσκευή ή από την πρίζα. Καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, και τώρα εξ αφορμής και τις περιπτώσεις με τους αποκωδικοποιητές, αν παρατηρηθεί οτιδήποτε που είχαμε τέτοιες περιπτώσεις, να επικοινωνούν κατευθείαν με τις ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες για να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα γίνει αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, είναι η συνεδρίαση, έτσι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χρήστου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας. Και από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καταναλωτών και αυτό το μπάχαλο το οποίο δημιουργήθηκε με τις νέες, με τη νέα πλατφόρμα για τα τηλεοπτικά κανάλια, θα πάμε να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, την Χριστίνα Παπαδοπούλου. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ξέρω ότι δεν αφορά την ΑΕΚ, αλλά το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις ημέρες κίτρινες προειδοποιήσεις, αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε ιδιαίτερη ζήτηση και σε ηλεκτρικό ρεύμα. Ελπίζω, δεν ξέρω αν θα πρέπει να ανησυχούμε ότι μπορεί να μην έχουμε, να έχουμε διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω υπερκατανάλωσης. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Παδοπούλου?
2: Πολύ σωστά έχετε αναφέρει πως το θέμα επάρκειας σε ηλεκτρισμό είναι αρμοδιότητα του ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Κύπρου. Από μεριάς ΑΕΚ να αναφέρω ότι σχεδόν όλες οι μονάδες παραγωγής είναι στη διάθεση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Ορισμένες έχουν κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία όμως σύντομα θα επιληθούν.
1: Είχαμε τις τελευταίες ημέρες κάποιες βλάβες στα συστήματα της Αρχής Ηλεκτρισμού, κύριε Παπαδοπούλου?
2: Σημειώθηκαν, όντως έχουν σημειωθεί 2-3 περιπτώσεις όπου υπήρξαν βλάβες στο σύστημα παραγωγής, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα μεγάλο αριθμό καταναλωτών, αλλά η διάρκεια ήταν γύρω στα 12 με 10 λεπτά, μέχρι ότου τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες ταχείας εκκίνησης που διαθέτει ο οργανισμός για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες και να αποκατασταθεί η παροχή στους καταναλωτές. Είναι μηχανήματα, αντιλαμβάνεστε, και εξοπλισμός, άρα δυστυχώς κάποτε παρουσιάζουν προβλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου εμπλέκεται εξοπλισμός, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν κάποιες βλάβες. Λαμβάνονται όμως από μεριάς ΑΕΚ όλα τα μέτρα συντήρησης των μονάδων παραγωγής, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται αυτές οι βλάβες. Επίσης, να πω πως υπάρχουν όμως και του άλλου είδους βλάβες, που είναι οι βλάβες στο δίκτυο διανομής, το δίκτυο μέσης τάσης, όπου δυστυχώς λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και της αναπόφευκτης συνεχούς χρήσης των κλιματιστικών από τους καταναλωτές, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση στη ηλεκτρική ενέργεια, με αποτέλεσμα κάποτε να καταπονείται το δίκτυο κυρίως του υπόγειων καλωδιών. Για παράδειγμα, χθες είχαμε μία βλάβη στην περιοχή, στην επαρχία Λευκωσίας, όπου περιλάμβανε δίκτυο και ένα αέριο και υπόγειο δίκτυο, άρα ήταν και δύσκολο το έργο να εντοπιστεί το σημείο της βλάβης. Τα συνεργεία όμως, αναφέρω, είναι συνεχώς σε επιφυλακή. Εργάζονται, είναι επιποδός από την πρώτη στιγμή όταν παρουσιαστεί κάποια βλάβη, με στόχο να την αποκατάσταση της το συντομότερο δυνατόν.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω με αυτή την εκστρατεία που κάνατε με τα παράνομα φωτοβολταϊκά που κάποιοι είχαν τοποθετήσει σε κατοικίες κλπ. Έχετε ολοκληρώσει αυτή την έρευνα που κάνατε, κύριε Παπαδοπούλου?
2: Δεν ολοκληρώσαμε. Έχει ξεκινήσει από αρχές του Ιουνίου. Ετοιμάστηκε, έχουμε εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις. Είναι δύο οι περιπτώσεις. Μία περίπτωση αφορά εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος χωρίς παράνομη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, και είναι και άλλη περίπτωση όπου είναι προσθήκη επιπρόσθετη ισχύως φωτοβολταϊκού συστήματος, ναι, είναι ανυφιστάμενο.
1: Ναι, έλεγε κάποιος, αντί να βάλω δύο πάνελ, π.χ. έβαζε τρία ή τέσσερα. Διπλασίαζε τα...
2: Ναι. Πάντοτε πρέπει να ενημερώνεται ο διαχειριστής συστήματος διανομής, δηλαδή να γίνεται σωστά η αίτηση για να γίνει ο απαραίτητη επιθεώρηση από τους επιθεωρητές εγκαταστάσεων, με στόχο την ασφάλεια του ιδίου του καταναλωτή, ναι, την ασφάλεια του υποστατικού του και την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου γενικά.
1: Ναι. Έτσι... Είχατε και περιπτώσεις όπου κάποιοι είχαν συνδέσει παράνομα με την ηλεκτρική εγκατάσταση αυτά τα φωτοβολταϊκά, κύριε Παπαδοπούλου?
2: Ναι, δυστυχώς έχουν εντοπιστεί και έτσι γίνονται πλέον επιτόπου ελέγχοι για επιβεβαίωση αυτών των παρανομιών, οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών με παραβάσεις θα αποσυνδέονται αμέσως,
1: yes,
2: καθώς και το πιστοποιητικό καταλληλότητας τους πάβει πλέον να ισχύει. Γιατί όλες τις παρανομίες τις γνωστοποιούμε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ούτως ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να προχωρήσουν στον από μέρους τους χειρισμό μη αποκλειουμένου και το ενδεχόμενο επιβολής ποινών ή κυπροστήμων. Έχουμε ενημερώσει όλους και τους ηλεκτρολόγους στο Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων εκ των προτέρων ότι θα ξεκινούσε αυτή η εκστρατεία. Ο στόχος μας δεν είναι να πιάσουμε τους παράνομους, ο στόχος είναι να προστατεύσουμε το δίκτυο μας, να προστατεύσουμε τους καταναλωτές που έχουν συνδέσει παράνομα μονάδες παραγωγής στην ηλεκτρολογική τους εγκατάσταση και να προστατεύσουμε και τα δικά τους τα υποστατικά. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω πως πολλές από αυτές τις παράνομες εγκαταστάσεις εμφανίζονται σε μεγάλα εμπορικά εμπορικούς καταναλωτές, δηλαδή ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εμπορικούς πελάτες όπως μπορεί να είναι βιομηχανίες και
1: λοιπά. Εργοστάσια.
2: Άρα τίθεται και κίνδυνο για την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων.
1: Ναι, το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κανείς είναι ότι θέτουν σε κίνδυνο και το ίδιο το υποστατικό τους, την εγκατάσταση, αν είναι ξενοδοχείο, αν είναι βιομηχανία, αν είναι βιοτεχνία, και τους ανθρώπους που είναι εκεί.
2: Που εργάζονται εκεί, που διαμένουν εκεί. Όπως για παράδειγμα ξενοδοχεία, οι ένοικοι που θα μείνουν στο ξενοδοχείο. Τίθεται σε κίνδυνο. Να θυμίσω πριν ένα μήνα περίπου το περιστατικό που παρουσιάστηκε στην επαρχία Λάρνακας, όπου κάηκε το σπίτι μιας ιδιοκτήτριας και η πυρκαγιά προκλήθηκε από παράνομη σύνδεση δύο μπαταριών στο σύστημα των φωτοβολταϊκών της. Η ιδιοκτήτρια κατέληξε νοσοκομείο, το σπίτι κάηκε ολοσχερός. Σίγουρα ασφαλιστική κάλυψη αφιβάλλω θα υπάρχει από τη στιγμή που πάβει να είναι σε ισχύ και το πιστοποιητικό καταλληλότητας του φωτοβολταϊκού. Πρέπει να νομιμοποιηθούν αυτές οι προσθήκες, οι επεκτάσεις των φωτοβολταϊκών, απλά να υποβάλουν το σχετικό τους αίτημα στο διαχειριστή συστήματος διανομής της ΑΕΚ, να γίνει μια επιθεώρηση και να τους εκδοθεί και το πιστοποιητικό καταλληλότητας τους. Πρέπει δηλαδή να νομιμοποιηθεί, να μπορέσει και η αρχή ηλεκτρισμού να έχει καλύτερη εικόνα του δικτύου της.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, μιας και είμαστε σε περίοδο που είναι στο απόγειό της η κατανάλωση ηλεκτρισμού λόγω της λειτουργίας των κλιματιστικών. Έχει διαφοροποιηθεί τα τιμολόγια, θα είναι σε τι επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές?
2: Έχουν όντως διαφοροποιηθεί τα τιμολόγια λόγω του πολέμου. Δυστυχώς είχαν βγει πολύ ψηλά οι τιμές των υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η τιμή του ηλεκτρισμού. Όπως γνωρίζετε, οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση στις τιμές των καυσίμων διεθνώς, αυτή επηρεάζει ετεροχρονισμένα την τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο, καθώς οφείλουμε και διατηρούμε αποθέματα καυσίμων για να μας κρατούν για 2 μήνες περίπου. Άρα, οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν διεθνώς πριν 2 μήνες έχουν επηρεάσει τώρα την τιμή του ηλεκτρισμού. Υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 6% σε σχέση με έναν ενδεικτικό λογαριασμό 2 μήνες προηγουμένως. Υπενθυμίζουμε βέβαια πως με απόφαση της πολιτείας ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας έχει μειωθεί στο 5% για όλους τους οικιακούς πελάτες από 1η Μαΐου, πράγμα που θα μείνει σε ισχύ και μέχρι Μαρτίου του 2027. Αλλά να αναφέρω πως η αύξηση αυτή οφείλεται καθαρά στην αύξηση της τιμής των υγρών καυσίμων που προέκυψε από τον πόλεμο.
1: Είναι περίπου της τάξης του 6%, έτσι.
2: Σε σχέση με 2 μήνες προηγουμένου.
1: Ναι, με το περασμένο δίμηνο. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδοπούλου. Να είστε καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Για την
1: φιλοξενία. Χαρά σας.
2: Καλή σας μέρα.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας, εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλη Φρεσκέρες και κύριοι. Και κόβω τον Τόλι Γελακόπουλο την ώρα που πάει να πάρει τη βαθιά του ανάσα.
1: Κατάλαβες τώρα πώς ξεκινήσαμε. Καλά, δεν θα πάει καλά αυτό.
2: Δεν θα πάει
1: καθόλου καλά.
0: Ξεκινήσαμε υπέροχα με Τόλι Γελακόπουλο, Μέλλαν Μιλένοβα, Βασίλη Κόκκινο πίσω από την κονσόλα, ο υποφαινόμενος, ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδωνος πίσω από το δικό του μικρόφωνο. Που
1: νομίζω
0: κάνει...
1: ότι απλά τα λέει, δεν ακούει καν. Δηλαδή έχει κλείσει τα αυτάκια του.
2: Ο υποφαινόμενος, για παράδειγμα.
0: Τι θα πω,
3: που αργούσε να έρχεται στην αρχή.
2: Μπράβο,
1: ήτανε,
2: αυτό.
1: Ήτανε πολύ καλό. Ναι. Τώρα γιατί ήρθες, ας πούμε.
0: Whatever.

0: είναι μια υπέροχη εκπομπή. 13 είναι μια πολύ τυχερή μέρα, επειδή δεν είναι Τρίτη και 13.
1: Για μας δεν θα είναι σίγουρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.
2: Να φύγετε όλοι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ στην παρέα σας. Χρόνια πολλά κόσμε, υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία. Πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές. Σήμερα γιορτάζει
1: τη βάρση ζέστη. Τη βάρση ζέστη βουγιουκλάκι στο κεφάλι.
0: Θα τον βαρέσω.
1: Μη σε βαρέσει κανένα πειρατή όταν πα στη θάλασσα. Προσοχή.
2: Σήμερα...
1: Βάραμε το κεφάλι.
0: Σήμερα γιορτάζει η Σάρα.
1: Η Μάρα. Και εγώ. Και η Μέλανη.
0: Και εγώ. Σταμάτα, βρε.
1: Αφού ροχολίζεις.
0: Και ο ηλιόφωτος.
1: Η Σάρα και ο ηλιόφωτος είναι μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζω sunshine.
0: Oh dear sunshine. Oh dear sunshine.
2: Να πω χρόνια πολλά Χάρισον Φόρντ σήμερα.
0: Oh, χρόνια πολλά.
2: Χαρίζει Φόρντ.
1: Όπω τα αστεία είναι πάνε. Το κακό στο χειρότερο είναι.
2: Να σηκώσει το χέρι του όποιος δεν έχει χαζέψει τη ζέστη.
3: Βοηθάνε αυτά τα αστεία, Στάθη. Βοηθάνε πολύ.
1: Δεν βοηθάνε, έχουμε air condition, Βασίλη.
0: Και χρόνια πολλά και στη Μαριάτα Πιερίδη.
2: Α, ναι, μπράβο, και η Μαριάτα Πιερίδη έγινε.
0: Μικρή την άκρη.
1: Κάθε αρχή τη σεζόν
0: ο Κάνε. Και ο Νικολαίδη.
1: Γιατί με διακόπτει συνέχεια.
2: Ποιο μιλάει.
0: Και ο Γιαννόπουλος.
2: Και ο Ιούλιος Κέσσαρα.
0: Ωραία, χαμός γίνεται σήμερα.
2: Χαμός.
3: Και ο Ιούλιος και ο Κέσσαρας.

Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και άμα θέλετε να μπείτε, να τρυπώσετε κι εσείς τη δική μας την παρέα. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Μπουρμπουλήθρες Radio, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο γιατί έκανα μια πολύ μεγάλη παράληψη στα γενέθλια.
1: Όχι, ναι, δεν μας το έκανες αυτό.
0: Και δεν ανέφερα τη Δέσπο Διαμαντίδου.
2: Η οποία μωρέσει, γράφει μήνυμα. Κοίτα το πάνχαζο, κοίτα τι. Γράφει μήνυμα, κάνει. Όποια είπε και δεν ξέρει ποιο.
0: Ναι, προφανώς γιατί απαντάει στο μήνυμα και γράφει. Όχι, τη ρωτήσανε ποια είναι. Οκ. Δέσπο Διαμαντίδου, γνωστή ηθοποιός. Άμα δεν έχει δει ελληνικές ταινίες, μας πρόμαυρες, δηλαδή. Όπως εσύ για παράδειγμα, Μέλλανη, τότε σίγουρα δεν την ξέρει τη Δέσπο Διαμαντίδου.
1: Δεν το πιστεύω αυτό το bullying που μου κάνετε. Δηλαδή,
0: δεν είναι bullying. Είναι ότι απλά προσπαθούμε να σου
2: μεταλαμπαδεύσουμε.
1: Σιγά-σιγά.
2: Είδε συγχρονισμό όμως στη μεταλαμπάδευση.
0: Ναι. Να σου μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση από.
2: Του αετού.
0: Από τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί ελληνικό σχηματογράφο, άμα δεν έχει δει παλιέ φορέ.
2: Δεν
0: έχει
2: δει τίποτα. Τι μιλά στη Μέλλανη.
0: Εδώ την παρακαλάμε τρία χρόνια να δει το. Δηλαδή το παγκαλόγατο και δεν τον έχει δει.
2: Δεν το έχει δει ακόμα.
1: Δεν έχω προλάβει.
2: Άσε μα δεν
0: έχει. Ναι, γιατί είναι 18 ώρε ταινία και είναι λογικό να μην έχει προλάβει.
1: Δεν έχω προλάβει.
0: Ναι, ναι. Και μπορεί το γεγονό ότι την έχουν μετατρέψει σε έγχρωμη μπορεί να σε. Να σε πείσει να κάτσεις να τη δεις.
1: Όταν προλάβω θα τη δω.
0: Ναι, είναι και αυτό άμα προλάβεις, ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ευθύς αμέσως θέλω να μας πάω σε Good Vibes Only.
1: Για πάμε.
0: Και θα το πω πρώτα στα αγγλικά και μετά θα σας εξηγήσω στα ελληνικά.
2: Το ήξερα ότι ξεκινάει με χαζομάρα.
1: Έλα, για πες τη βλακία.
2: Πάντα κάνει τη χαζομούρη της πριν την πει.
0: Oh dear.
1: Oh dear, ο αγαπητέο ή ο ελάφι.
2: Μιλάς για κέρατα.
1: Εκεί μην το μυαλό μου
0: κεμένα.
2: Good vibes only. Αν σας κερατώσουν μπορείτε να γδάρετε το κέρατό σας στην κάστρο.
0: Ακούστε βρε σταμάτα βρε Στάθη. Be the energy you want to attract.
2: Τι λες βρε ένα λασσόμενο ρεύμα. Τι λες βρε χαζοχαρούμενο.
0: Αυτό τι σημαίνει. Να είσαι η ενέργεια που θέλεις να προσελκύσεις.
1: Πρώτον δεν είμαστε ηλίθιοι, καταλαβαίνω τι είπες.
0: Εντάξει, μπορεί κάποιος να καταλάβει δηλαδή να μην τα εξηγήσω και στα ελληνικά.
1: Θα μπορούσες να το πεις από την αρχή στα ελληνικά.
0: Α, όχι, μ' άρεσε το αγγλικό. Είχε ένα good vibe παραπάνω.
2: Ξέρεις, όπως όταν ήμασταν μικροί που για να το παίζουμε ότι είμαστε λίγο καλύτεροι και λίγο πιο legit, ακούγαμε μόνο ξένα τραγούδια. Δεν ακούγαμε ελληνικά.
1: Και γράφαμε στο Friends Forever.
0: Oh yeah!
1: And ever together till eternity do us apart.
0: Τι είπε τώρα το άτομο!
1: Δεν τα ξέρεις αυτά. Είναι
0: εγώ
1: τα
0: δεν
1: γράφα,
0: τα ξέρω
1: τα
0: αυτά.
2: Δεν τα ξέρεις ρε Μελάνη. Αυτό πάντα το γράφαμε κάτω από το smile.
1: Ναι,
2: από το smile με το
0: φιλικά. Το smile το θυμάμαι, αλλά όλο αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Βίντο Ντίντο, σωστά.
2: Ήξερες να ζωγραφίσεις Βίντο Ντίντο.
3: Σιγά
2: εσύ. Δεν σου πάει να φτιάξει την Κουέρνικα. Το Βίντο Ντίντο σου πάει να φτιάξει.
0: Πάμε σε μουσική παρακαλώ. Έλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε λοιπόν. Αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω ο Βασίλης να λέει αστεία, γιατί κάθε χρόνο όλοι κάνουν συντήρηση του air condition και ο Βασίλης κάνει συντήρηση στα κρύα αστεία του.
1: Τι σου είπε, εγώ στη θέση σου θα τον έκοβα τώρα. Κόψε
2: το μικρόφωνο.
1: Θες μη σου πω δηλαδή.
0: Προαγωγή, είμαι έτοιμος, προαγωγή.
1: Θες έβλεπα Μπόμπι Σφουγγαράκι εντωμεταξύ.
0: Θα το κατάλαβες ότι είπα Μπόμπι Σφουγγαράκι τώρα.
1: Εννοείται. Τον αγαπώ τον Μπόμπι
0: Σφουγγαράκι. Σε πιο χαζούλα, έλεγα ότι δεν θα βλέπεις Μπόμπι Σφουγγαράκι.
2: Αυτό μήκα να πω.
0: Δηλαδή είναι απόλυτα έξυπνο και το χιούμορ του είναι ενήλικα.
2: Εντωμεταξύ να πω κάτι. Επειδή κολλάνε τα πιτσιρία μου πολλές φορές μπροστά στη τηλεόραση και βλέπουν Μπόμπι Σφουγγαράκι, δεν θα έλεγα ότι είναι για μικρά παιδιά.
1: Δεν είναι για μικρά παιδιά, παιδιά.
0: Το χιούμορ είναι για μεγάλα παιδιά.
1: Παιδιά.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι για μεγάλα, αλλά σίγουρα για μικρά δεν είναι. Έτσι, δηλαδή, αν δεις το.
0: Τα έχω δει όλα.
2: Τα έχεις δει όλα.
0: Καταρχήν, σκέψου τι κόλλη με έχω που το σκύλο μου το λένε Γκάρι.
1: Εγώ είχα
0: τον Γκάρι από τον Μπόμπι Σφουγγαράκι.
1: Από τον Μπόμπι Σφουγγαράκι. Το σαλιγκάρι, βρε.
0: Όχι.
2: Μπορεί να του σαλιγκάρι, έτσι όπως πάει ο Γκάρι.
0: Σαλιγκάρι.
1: Αφού ο Γκάρι είναι σαλιγκάρι.
0: Το σαλιγκάρι είναι σαλιγκάρι.
2: Συγγνώμη που δεν το βλέπω. Ναι, Μέλανι, ναι.
0: Όπου καλέ.
1: Καλέ. Άσχετο. Ναι.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θέλω λίγο να μιλήσουμε για μαγιό και να δώσω μια συμβουλή στις φίλες μου τις ακροάτριες.
1: Και εγώ θέλω μετά μια συμβουλή από το φίλο μου τον Τόλι.
2: Γιατί για το μαγιό?
1: Ωραία, πες πρώτα εσύ Μέλαν και μετά θα
0: λοιπόν, φέτος παιδιά, μα έτσι δεν ξέρετε τι μαγιό να πάρετε και
2: δεν
0: θέλετε...
2: είναι μαγιό,
3: είναι Ιουλίου δηλαδή.
0: Και θέλετε...
1: Μέσα Ιουλίου αν δεν έχετε κάνει κανένα μπάγιο.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Μην πάρετε
0: πολλές φορές παίρνεις ένα-δύο μαγιό, δες, το ένα δεν σου κάθεται καλά, το άλλο
2: δεν... Καταρχήν δεν είναι, είναι μαγιό πληθυντικό στα μαγιά. Έτσι, εξηγούμαστε για μην παρεξηγούμαστε.
0: Τι λέει?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν το ξέρετε.
0: Πας καλά,
1: θέλω να δω που το πάει.
2: Δεν το ξέρετε.
0: Τα μαγιό.
2: Είναι το μαγιό, τα μαγιά.
0: Πάει καλά.
1: Μήπως είναι επειδή σου λένε συνέχεια.
0: Όχι.
1: Ναι, Μέλανη. Καλέ, δεν το έχεις ακούσει. Σου λένε συνέχεια μαγιά.
0: Όχι.
2: Σου λένε μαγιά.
1: Όταν σου λένε μαγιά,
2: το μαγιά
1: πάρει...
2: από εκεί βγήκε τα μαγιά.
0: Βρε, δεν με τρελάνετε.
1: Καλά, δεν το ξέρει.
0: Το Βασίλειο
1: δεν
0: το ξέρει. Μην με τρελαίνει.
1: Δεν το ξέρει εσύ, Βασίλη. Δεν το ξέρει αυτά.
2: Δεν νόμιζα ότι θα το ήξερε.
3: Θα το ακούσει, αλλά.
2: Ναι.
1: Μέλανη είναι τα μαγιά.
2: Μέλανη είναι τα μαγιά.
1: Δεν χρειάζεται το κουκλάρι. Δεν μας ακούσεις.
2: Είναι τα μαγιά.
0: Δεν είναι τα μαγιά, μη με τρελαίνετε.
2: Όπως είναι,
3: μαγιά, μαγιά,
2: είναι τα στυλό του στυλούς.
0: Δεν είναι τα μαγιά.
1: Είναι τα στυλά. Είναι, είναι το στυλό τα στυλά.
2: Τα στυλά. Ναι, τα στυλά, συγγνώμη. Ή του στυλούς. Άμα θες να χρησιμοποιήσεις άλλο πληθυντικό.
1: Ή τους στήλους, άμα θες να γράψεις.
0: Σας παρακαλώ, πάμε σε μουσική.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδη, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε και ακόμα η Μέλλα
1: Μελανή, τι κουκλάρει.
0: Μπορεί να είναι... μα ακούσει,
2: Μέλλα.
1: Μελανή, είπα, είναι το μαγιό. Τα μαγιά. Απλά βάζουμε πάντα άρθρο για να μην τα μπερδέψουμε με τη, με τη μαγιά που βάζουμε στο ψάμι.
2: Το κουκλάρι! Δεν με τρελάνετε εμένα. Είναι τα μαγιό.
3: Τα μαγιά είναι τα μαγιόξυλα.
2: Μαγιό είναι!
0: Είναι,
1: είναι τα μαγιά γιατί την ξεκινάμε και τα φοράμε του Μάιο.
0: Ναι, βρε, είναι του μαγιού, τα μαγιά τα παίρνει τότε.
2: Του μαγιού!
3: Ω μαγιέ!
2: Δεν πάτε καλά.
0: Δεν μέλανε. Δηλαδή, μα σημαίνει η τροφή σου δίνουμε. Σαν τη μαμά πουλάκι που μα έδινε τροφή γιατί φτύνει στο στόμα από τα μικρά πουλάκια.
2: Και τα πισευτεί σε εσένα. Εσένα και τα μαγιά σου μαζί.
0: Αν δεν σταμάτα να την κορυδέψει.
2: Έλα, τέλος.
0: Μέλανη, πες μας τώρα, ποια μαγιό είναι.
1: Εγκολλήσε εγκέφαλο.
2: Έχω τα λόγια μου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε σοβαρά.
1: Εντάξει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρε, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε. Πριν μα πει η Μέλανη ποια είναι, ποια μαγιό φοριούνται φέτο.
1: Α, ποια μαγιό.
0: Ποια μαγιά φοριούνται φέτο περισσότερο.
1: Ποια μαγιά
0: φοριώσαν το φέτο περισσότερο.
2: Ξηρή μαγιά.
0: Ή αυτή που είναι φαρίνα.
1: Άσε με να μιλήσω. Λοιπόν, άκου. Φέτος,
0: να σου πω κάτι. Ανάλογα πόση μαγιά έχει η πίσω κίνηση, διαλέγεις και τι μαγιό θα βάλεις. Δηλαδή, λοιπόν, πόσο φουσκώνει.
1: Αν ως προς προβληματίζεστε, το χρώμα. Όχι, ως προς το σχέδιο. Ναι. Mm. Αν προβληματίζεστε και δεν βρίσκεται ένα σχέδιο.
0: Σχέδιο εννοείς το είδος, αν είναι στενό, αν ανεβαίνει πάνω από τα κόκκαλα.
1: Σχέδιο, παιδί μου, να είναι κομμένο, να είναι τριγωνάκι, να είναι ολόσωμο.
0: Α,
1: να
0: εγώ
1: είναι...
0: κατάλαβα σχέδιο, τι ζωγραφιά θα έχει πάνω.
1: Σχέδιο του μαγιού. Ωραία. Λοιπόν, το έχουμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: το έχουμε.
1: Αν προβληματίζεστε, λοιπόν.
0: Δηλαδή σχήμα, όχι σχέδιο.
2: Παιδί μου, έλα ρε Στάθη.
1: Αν προβληματίζεστε και δεν βρίσκετε ένα μαγιό που να σας ταιριάζει, είναι πάρα
0: βάλτε
1: πολύ
0: κουβέρτα
1: στη μόδα τα cut out μαγιό.
2: Ποια?
0: Το cut out τι είναι?
1: Τα cut out.
0: Είναι σαν το wipe out.
1: Τα cut out μαγιό είναι μαγιό πολυμορφικά. Συνήθως είναι κομμένα σε πάρα πολλά σημεία.
2: SUV μαγιό.
0: Το μαγιό με αριθμό πινακίδας 2733 να το κουνήσει εδώ το πάρκινγκ γιατί εμποδίζει.
2: Πολυμορφικό. Τραβάς καθίσματα, ρίχνεις καθίσματα πίσω.
1: Άρα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρες και θα ολοκληρώσω επιτέλους αυτό που θέλω να σας πω. Τα catch out μαγιό είναι μαγιό τα οποία είναι πολυμορφικά. Δηλαδή μπορείς να τα δέσεις με χίλιους δύο τρόπους. Αν ο ένας δεν σου κάνει.
1: Σαν τα παρέω.
0: Μπράβο! Αλλά συνήθως αυτά είναι κομμένα σε πάρα πολλά σημεία. Μπορείς να το κάνεις και σαν τριγωνάκι, μπορείς να το κάνεις και σαν στράπλες. Αυτά λοιπόν βολεύουν και συνήθως δείχνουν πολύ πιο ωραίο το σώμα.
1: Μπορείς να τα κάνεις και scrop lord.
0: Δεν αντέχω. Τι κάθομαι και τα. Δεν μπορώ. Θέλω μια φίλη. Θέλω να φέρω μια φίλη να τα συζητάω μαζί τη. Δεν μπορώ μαζί σα να τα συζητάω.
1: Ωραία. Μια και είπε το αρχαίο μαγιό.
0: Μέσα να μην μπορώ να δώσω τι πληροφορίε για τι φίλε ακροάτριε. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορεί να κάνω μια φίλη.
2: Άμα θε, πάρε μια εκπομπή μόνη σου.
1: Να μιλά για μόδα.
2: Και μίλα μόνο για μόδα. Εδώ που είσαι, θα σέβεσαι το γεγονό ότι είμαστε
0: και εμεί. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο αντρικά θέματα. Πρέπει να έχουμε και φίλες ακροάτριες.
2: Πώς
0: να δώσω εγώ τις συμβουλές μου στις φίλες μου.
2: Μόνο συμβουλές προς γυναίκες έχεις δώσει.
0: Όχι,
1: προς ναυτιλωμένους.
0: Ψέμα.
2: Τι.
0: Ψέμα.
1: Ισχύει, όχι.
0: Ψέμα.
1: Καλά τα είπε η Μέλανη.
3: 1% πληροφορίες είναι και οι άντρες.
0: Έχω πει τόσα και για
1: εγώ,
0: εσάς.
1: Εγώ Μέλανη το ακούω αυτό που λες. Εγώ όμως θα πω. Πάμε σε μουσική και μόλις επιστρέψουμε θα σας πω ποια μαγιό να φοράτε που είναι αυτά που μου αρέσουν εμένα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Και εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, επειδή διανύουμε μία πολύ δύσκολη εποχή που καλύτερα να κρατήσουμε τα λεφτά μας για να τα πιούμε στον πιτσόμπαρο, φορέστε τα περσινά σας μαγιό. Μην ακούτε τη Μέλανη και πάντε και αγοράζετε πολυμορφικά μαγιό που θα στοιχίζουν σίγουρα πάνω από 70-80 ευρώ το ένα.
1: Τι λες, παιδί μου, υπάρχουν και πιο φθηνά. Υπάρχουν και πιο φθηνά.
2: Έχει από το LA. Από το λαϊκή αγορά.
3: Από το LA.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι τα καλύτερα μαγιό που έχω δει, γυναικεία πάντα μιλάμε,
3: ναι,
0: είναι τα μαγιό, όχι ολόσωμα, δεν μου αρέσει καθόλου το ολόσωμα. Μέλανη, είναι τα ολόσωμα της στη μόδα?
1: Ναι, είναι στη μόδα.
0: Όχι.
2: Πάντα είναι στη μόδα.
1: Τα ναι.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω.
0: Για να μπορείς να πίνεις μπύρα στην παραλία.
2: Μάλλον.
1: Αυτό τι σχέση έχει?
0: Χαζούλα. Γιατί θα τα πίνεις μπύρα, κάνεις μπάκο, οπότε το ολόσωμο στην καλύπτει.
3: Επισχύει και
0: εγώ
3: αυτό.
0: Θα φορούσα ένα ολόσωμο.
3: Αυτό είναι. Αυτό με, φοράει κουταλιανός.
0: Με μανικάκι και.
3: Με μανίκι.
1: Αυτό δεν θέλω να το κάνω εικόνα. Λοιπόν, Μπουρμπουλίθρες Radio Show, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram. Και πάμε παρακάτω σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί δεν αντέχω άλλο.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν μια εκπομπή
1: για μαλλιά.
0: Για μαλλιά. Σαν όλες τις άλλες, να έλεγα.
2: Δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει.
0: Ήταν χειρότερη από τις άλλες.
2: Σίγουρα.
3: Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, επειδή θα το ξεχάσουμε μέχρι αύριο. Είπες για τα γυναικεία μαγιό. Τα αντρικά.
2: Θα σας πω αύριο για τα αντρικά.
3: Να φοράμε κοντή βερμούδα, μακριά βερμούδα ή σλιπάκι.
2: Εγώ θα έλεγα κοντή βερμούδα.
3: Κοντή βερμούδα.
2: Ναι. Μακριά βερμούδα είναι λίγο.
3: Εγώ έχω μακριά βερμούδα, ρε Μέλανη.
2: Σου κοντένει πολύ τα πόδια. Δηλαδή σε
3: να σου κοντένει τα μάτια που μου κοντένει τα πόδια.
2: Αφού σου κοντένει τα πόδια. Δεν δηλαδή είσαι πρώτο μπόι να πεις, είσαι που είσαι κοντό.
3: Σε δείχνει ακόμα
2: πιο κοντό.
3: Θα σου δώσω κουτουλιά στο μεσόφρυδο. Θα σου κοντένει.
2: Θα συζητήσουμε αύριο αυτά. Ήταν η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες μαζί με τον Στάθη, τον Ντόλ, τη Μέλανη πίσω
3: γιατί
2: από τα...
3: Γιατί και το τέλος. Με τον Στάθη, Ντόλ...
2: τον Βασίλ πίσω από την κονσόλα, τα λέμε αύριο στα...
3: Βασίλ,
1: τα ακούσες και εσύ.
2: Τα λέμε αύριο στα γνωστά.
1: Μετά από πάμε.
0: Τον Βασίλ.
2: Μέχρι τότε όμως...
1: Μέχρι τότε.
0: Bye. Bye.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Μεγάλα δικής μας παραγωγής.
1: A gente fazendo aquela festa no...

0: ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα βάρη.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM. Κόσμος FM
1: 95.2.
0: Ραδιόφωνο με άποψη.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Μεσημβρινές διαδρομές στο

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέο ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό θα διορίσει η Κομισιόν με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να κάνει λόγο για ανανεωμένη δυναμική. Η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον απόϊχο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι η Επιτροπή προχωρά στο διορισμό ειδικού αντιπροσώπου για το Κυπριακό. Κάνει λόγο για μια ανανεωμένη δυναμική προς την κατεύθυνση επίλυσης του ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να εξελιχθεί εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαρακτηριστικά σημειώνει πως πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία εκφράζοντας προσδοκία για επίτευξη προόδου τους επόμενους μήνες. Ταυτόχρονα τόνισε την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να στηρίξει τη διαδικασία και υπογράμμισε την πρόθεση εντατικοποίησης της εμπλοκής των Βρυξελών. Στο Παρίσι μεταβαίνει το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί αύριο στη στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στα ηλίσια παιδεία με την ευκαιρία της Εθνικής ημέρας της Γαλλίας. Στην παρέλαση θα λάβει μέρος και επίλεκτη ομάδα της Εθνικής Φρουράς ύστερα από πρόσκληση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη μεταβεί στο Παρίσι ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδόρου. Κατά την παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με ξένους ηγέτες, καθώς και την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.

0: Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Ιράν πολύ δυνατά τη νύχτα. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν πολύ κοντά στη συμφωνία πριν από τη νέα έξαρση των εχθροπραξιών. Πρόσθεσε ότι η κρίση αναζωπηρώθηκε μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εμπορικού πλοίου υποκυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός, οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και θέσεων, το φρουρό της Επανάστασης, γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα μετέδωσε ότι δέχθηκε επίθεση το στρατηγικής σημασίας νησί Ξεμ, ενώ ο τοπικός κυβερνήτης ανέφερε ότι επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι χωρίς να υπάρχουν θύματα. Τεχεράνη επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες διαβεβαιώνουν ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία διέλευσης στα στενά. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν ότι έπληξαν δεκάδες στόχους στο Ιράν. Το Ίρνα, επικαλούμενο τους φρουρούς, μετέδωσε ότι έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, Αμερικανικού Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου Αμερικανικών Drones στο Μπαχρέιν, καθώς οι βάσεις Αλίας Σαλέμ και Αχμάτ Αλ Τζαμπέρ στο Κουβέιτ. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε βαθιά ανησυχία για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο, ζητώντας άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και επίγουσα επανέναρξη της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Την ίδια ώρα άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου τις πρωινές ώρες σχεδόν 4% μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως κλείνει εκ νέου μέχρι νεοτέρας τα στενό του Ορμούς. Συγκεκριμένα η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας με παράδοση το Σεπτέμβριο αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια τα ξημερώματα με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 4.490 νεκρούς. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση ανέφερε ότι ο αριθμός των τραυματιών παρέμενε αμετάβλητος στις 16.740. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε υπολογίσει την μεθεπομένη της τραγωδίας πως μπορεί οι νεκροί να φτάσουν ακόμη και τις 50.000. Επάνω από 19.500 πληγέντες διαμένουν σε καταβλισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της χώρας. Διασώστες από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες συνεχίζουν τη μαραθώνια προσπάθεια να βγάλουν πτώματα από τα συντρίμμια. Οι 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ σε προάστιο της Μπαγκόγκ, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν χθες βράδυ. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο κάνει λόγο για 27 νεκρούς και 63 τραυματίες, οι οποίοι χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους 22 σε κρίσιμη κατάσταση. Κάποια από τα θύματα εντοπίστηκαν κοντά στην έξοδο κινδύνου, κάτι που εγείρει υποψίες στις αρχές πως ήταν αποκλεισμένοι ή κλειδωμένοι. Θέματα ασφάλειας, ελέγχων και ποιότητας εντοπίζει νέα έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας στα σχολεία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της υπηρεσίας, παρόλο που η τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών σε σχολεία κρίνεται αναγκαία λόγω του υπερπληθυσμού των μαθητών, ωστόσο υπάρχουν κίνδυνοι για το μαθησιακό περιβάλλον. Ενδέχεται να δημιουργηθούν ανισότητες και μελλοντικά να προκύψουν δημοσιονομικές επιβαρύνσεις. Το Υπουργείο Παιδείας αποδίδει τη χρήση των συγκεκριμένων αιθουσών που ξεπερνούν τις 500 πανκύπρια στην αύξηση του αριθμού των μαθητών. Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε δύο νεαρούς Ελληνοκύπριους με τον ισχυρισμό της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης περιορισμένης πρόσβασης και χωρίς να ολοκληρώσουν τις λεγόμενες διαδικασίες ελέγχου μετανάστευσης. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι δύο συλληφθέντες, ένας νεαρός και μία νεαρή, εισήλθαν στις κατεχόμενες περιοχές μέσω του σημείου διέλευσης πύργου Λιμνίτη. Κρατούνται παράνομα και αναμένεται εντός ημέρας να οδηγηθούν ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου. Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές Κυπριακής Δημοκρατίας και προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες. Από ζελεδάκια μέχρι βέιπς με κάναβη εντόπισε η ΙΚΑΝ. Υποπενθήμερη κράτηση τέθηκαν 30χρονος και 23χρονοι σε σχέση με υπόθεση εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και το Τμήμα Τελωνίων προχώρησαν στην κατάσχεση ποσοτήτων κάναβης συνολικού μειχτού βάρους 685 γραμμαρίων και μεγάλου αριθμού συσκευασιών προϊόντων συνολικού βάρους 6 κιλών και 248 γραμμαρίων που πιστεύεται ότι περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, τα οποία εντόπισαν μετά από έλεγχο σε δύο ταχυδρομικά δέματα καθώς και σε κατάστημα στην επαρχία Λεμεσού. Τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10:20 χθες το βράδυ στο Αυγόρου και κατέστρεψε περίπου 750 μπάλες σανού. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα αίτια της φωτιάς είναι άγνωστα, ενώ στο σημείο παραμένουν προληπτικά δυνάμεις πυροσβεστικής.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 37χρονου πατέρα του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα μετά από πτώση σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Χλώρακας. Ο 37χρονος οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου και όταν άρχισε η εξιστόρηση των γεγονότων από εκπρόσωπο της αστυνομίας δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμούς, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να διακόψει τη συνεδρία για ορισμένα λεπτά για να συνέλθει ο τραγικός πατέρας. Με την επανέναρξη της η διαδικασία συνεχίστηκε αφού πρώτα τονίστηκε ότι λόγω της βεβαρημένης ψυχολογικής κατάστασης του πατέρα δεν θα γινόταν ανάγνωση του κειμένου από τον αστυνομικό εκπρόσωπο. Εξηγήθηκε απλώς από μεταφράστρια στον ύποπτο ότι ζητείται η οκταήμερη κράτησή του, γεγονός για το οποίο ο ίδιος δεν έφερε ένσταση, οπότε το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση του διατάγματος οκταήμερης κράτησής του. Ο 37χρονος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς δικηγόρο. Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει είναι της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγησης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, της παράληψης καθήκοντος ως αρχηγός της οικογένειας και της παράληψης ευθύνης ως προσώπου που είχε τη μέρημνα άλλου προσώπου. Είναι νομισμένη νεκροτομή επί της σωρού τραϊκού παιδιού, θα διενεργηθεί σε λίγο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέτα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Να θυμίσουμε ότι η οικογένεια των Βρετανών τουριστών είχε φτάσει για διακοπές στην Πάφο τα ξημερώματα χθες και διέμενε σε ξενοδοχείο στην παραλιακή περιοχή Χλώρακας για περίοδο 2 εβδομάδων. Στις 6 το απόγευμα χθες, σύμφωνα με τις έρευνες αστυνομίας, το τρίχρονο αγοράκι έπαιζε με τον πατέρα του στο διάδρομο του 4ου ορόφου όπου ήταν το δωμάτιό τους όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του διαδρόμου στο κενό. Σε διαρροή από πλαστικό ντεπόζιτο αποθήκευσης υγρών αποβλήτων από σκάφια αποδίδεται η ρύπανση που σημειώθηκε στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου την Παρασκευή. Το πλαστικό ντεπόζιτο στο οποίο καταλήγουν λάδια και άλλα υγρά καύσιμα από σκάφη είναι της αρχής λιμένων, βρίσκεται πίσω από τα κτίρια της λιμενικής αστυνομίας και λόγω βλάβης όλα τα αποθηκευμένα υγρά κατέληξαν στη θάλασσα. Ο πρόεδρος Επιτροπής Παραλίων του Δήμου, Ευκλήδης Αμβροσιάδης, χαρακτήρισε ατύχημα το περιστατικό ρύπανσης, σημειώνοντας ότι η Αρχή Λιμένων εξετάζει τους λόγους που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και παράλληλα έχει δεσμευθεί να λάβει μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί. Ειδικά συνεργεία εργάζονται και σήμερα για να αποκαταστήσουν την εικόνα της περιοχής. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών στο Δήμο Πάφου, Χρήστος Χρήστου, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λαδιών που διέρευσαν στο λιμανάκι έχουν συγκεντρωθεί και απέμειναν, όπως είπε, μικρές κοιλίδες σε ορισμένα σημεία του λιμανιού. Τα ειδικά προστατευτικά που τοποθετήθηκαν, είπε, απέτρεψαν την εξάπλωση της ρύπανσης και με τα ειδικά σφουγγάρια συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των λαδιών. Εντός ημέρας, είπε, η εικόνα της περιοχής θα αποκατασταθεί πλήρως. Φουσκωμένοι κατά 6% θα είναι οι νέοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκπρόσωπος της ΑΕΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, απέδωσε την αύξηση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Καθυστέρηση στην επιβολή της αύξησης, εξήγησε, οφείλεται στα αποθέματα που διατηρεί η αρχή κατά την προμήθεια των καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ό,τι αφορά τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ανέφερε ότι είναι ευθύνη του διαχειριστή συστήματος διανομής. Οι βλάβες στο δίχτυο, όπως είπε, είναι περιορισμένες. Ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων της Πάφου θα έχει αύριο ο Υπουργός Μεταφορών για να ενημερώσει σχετικά με τις εξελίξεις για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η οργάνωση της σύσκεψης ανακοινώθηκε στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Προεδρικό. Ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών αναμένει αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών
απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για τα προβλήματα που προκάλεσε η αλλαγή στη ψηφιακή πλατφόρμα των τηλεοπτικών σταθμών. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου, Βιργινία Χρήστου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η αλλαγή στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε καταναλωτές, κυρίως ηλικιωμένους και χαμηλοσυνταξιούχους, με καταγγελίες για αυξημένες τιμές αποκωδικοποιητών, υψηλές χρεώσεις τεχνικών και ελλειπή ενημέρωση. Σύμφωνα με την κυρία Χρήστου, οι αποκωδικοποιητές που αρχικά πολλούνταν περίπου 18 ευρώ έφτασαν να κοστίζουν μέχρι και 35 ευρώ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα για κεραίες, καλώδια ή τεχνική εγκατάσταση. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγράφει επίσης καταγγελίες για τεχνικούς που χρεώνουν από 100 μέχρι 120 ευρώ για επίσκεψη και εγκατάσταση. Άγρια επίθεση με ρόπαλα δέχθηκαν χθες βράδυ στην πόλη Χρυσοχούς δύο αλλοδαποί εργάτες ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι επέβαιναν σε ηλεκτρικά σκούτερ. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, τα δύο θύματα της επίθεσης επέστρεφαν στα σπίτια τους μαζί με άλλους δύο συμπατριώτες τους γύρω στα μεσάνυχτα, όταν δέχθηκαν την επίθεση σε απόμερη περιοχή. Οι δύο δράστες, όπως κατήγγειλαν, επέβαιναν σε όχημα τύπου Jeep και όταν πλησίασαν τους τέσσερις αλλοδαπούς, τους χτύπησαν με ρόπαλο με αποτέλεσμα να τραυματίσουν τον ένα στο κεφάλι και το δεύτερο στην πλάτη. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο αρχικά στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς και αργότερα στο νοσοκομείο Πάφου. Οι εργοδότες των δύο νεαρών κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι υπάλληλοι της δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις από νεαρούς στην περιοχή. Έκταση 5 δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση και σιτηρά κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 3 το απόγευμα του Σαββάτου στην τοποθεσία Στερακούθ και της συνοικίας Προδρομίου στο Δήμο Πόλεως. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά κατασβέστηκε 35 λεπτά αργότερα και τα αίτια πρόκλησης της διερευνώνται. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 12 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα, 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα και ένας ιδιωτικός γεωργικός ελκυστήρας.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Χαράλαμπου Ηρακλέου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και στην πόλη Χρυσοχού του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νότια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα αναμένονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη στα νότιο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και αρχικά τοπικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Στο μεταξύ, σε ισχύ μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας για υψηλείας θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την προειδοποίηση, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται στους 40 βαθμούς στις περιοχές του εσωτερικού.

0: Υπό 8 ημέρη κράτη τέθηκε ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία που έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα όταν έπεσε από ύψος σε ξενοδοχείο στην τουριστική περιοχή της Χλώρακας. Ο 37χρονος πατέρας οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, όπου διεξήχθη η διαδικασία για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης σε ένα φορτισμένο κλίμα, αφού ο 37χρονος ξέσπασε σε λυγμούς όταν άρχισε η εξιστόρηση των γεγονότων από εκπρόσωπο της αστυνομίας. Το δικαστήριο διέκοψε για λίγα λεπτά την συνεδρία για να συνέλθει ο 37χρονος και με την επάνωδο της διαδικασίας συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με την έκδοση του διατάγματος οκταήμερης προσωποκράτησης. Ο 37χρονος δεν έφερε ένσταση. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, στις πρωινές δηλώσεις στο σταθμό μας για τις συνθήκες του τραγικού αυτού συμβάντος.
1: Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 6:40 το απόγευμα. Το περιστατικό φαίνεται να συνέβη και γύρω στις 6 η ώρα περίπου, σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο στην παραλιακή Πάφο. Πρόκειται για οικογένεια

0: μαζί με τον πεθερό του και τον τρίχρονο αγοράκι αποχώρησαν από το δωμάτιο με σκοπό να κατέβουν κάτω στο εστιατόριο του ξενοδοχείου για να δειπνήσουν, αναμένοντας φυσικά να τους ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ενώ βρίσκονταν στο διάδρομο του τέταρτου ορόφου και είχαν καλέσει τον αναλυτιστήρα με σκοπό να κατέβουν στον πρώτο όροφο που βρίσκεται το ΙΡΕΣΕΨΟ, φαίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία ο πατέρας υποβάστασε στα δύο του χέρια το τρίχρονο αγοράκι. Υπήρχε εκεί μεγάλο δίφυλλο παράθυρο με σειρώμενο παράθυρο. Θεώρησε ότι ήταν κλειστά, ενώ στην πραγματικότητα δυστυχώς το ένα φύλλο του παραθύρου ήταν ανοιχτό. Και κάτω από κάποια επικίνδυνη πράξη, φυσικά στην προσπάθεια του να παίξει με το μωρό, άξε προς το παράθυρο με σκοπό να το ακουμπήσει στο γυαλί, το οποίο φαίνεται, όπως διαφάνηκε στο τέλος, κάτω από αυτά τα τραγικά γεγονότα, το παράθυρο ήταν ανοιχτό, του ξέφυγε από τα χέρια, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό και να καταλήξει στο πάτωμα του πρώτου ορόφου. Αυτό έχει συμβεί. Είναι ένα γεγονός το οποίο μια πολύ άτυχη και τραγική στιγμή για την οικογένεια. Δυστυχώς υπάρχουν νόμοι οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμοστούν. Χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Έχει συλληφθεί ο πατέρας, 37 ετών. Δύναμη δικαστικού εντάλματος σύλληψης για το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου από, κάτω από πράξη επικίνδυνη και απερίσκεπτη, καθώς και κάποια άλλα δευτερεύοντα αδικήματα που καθορίζουν την ευθύνη του αρχηγού οικογένειας, καθώς και του προσώπου που φέρει την ευθύνη για ανήλικα πρόσωπα, και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στο δικαστήριο για εξασφάλιση προσωποκράτησης. Όσον αφορά την νεκροτομή, προγραμματίζεται γύρω στις 12 το μεσημέρι στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Λευκωσίας από τους ιατροδικαστές κυρία Μπαπέτσαν και κύριο Ορθοδόξου. Αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα. Έχουν ήδη ληφθεί αρκετές. Όσον αφορά τους πρωτεύοντες μάρτυρες, έχουν ληφθεί γραπτές καταθέσεις. Η σκηνή εξετάστηκε, σχέδια γραφήθηκε, φωτογραφήθηκε, παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια. Έχουν ληφθεί και δείγματα από τον ύποπτο για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διερευκαθεί πλήρως να φανείουν οι συνθήκες. Σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις επιβάλλεται, είτε υπάρχουν ενδείξεις είτε δεν υπάρχουν, οι υποπτοί να υποβάλλονται σε αυτήν την εξέταση, ώστε να διερευκαθεί κατά πόσο ήταν ή όχι υπό την επίρρεια οποιασδήποτε εξάρτηση ο γόνας ουσίας.
1: Ήταν ο εκπρόσωπος Τίβιτσας, νομικής διευθύνσης ΠΑΦΟ, ο κύριος Νικολάου, για την τραγική αυτή υπόθεση με το τρίχρονο παιδάκι. Υποκταήμερη κράτηση λοιπόν, ο 37χρονος πατέρας από πλευράς, με βάση την απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου. Αναμένουμε την ολοκλήρωση και της νομισμένης νεκροτομής από τους ιατροδικαστές στη Λευκωσία. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Δήμαρχο της Πέγιας, ο κύριος Μαρίνος Λάμπρου είναι μαζί μας. Πάμε να δούμε τα της σύσκεψης Ένωσης Δήμων την Παρασκευή, μια συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε με θέμα όσα διαδραματίζονται με τα απόβλητα. Οι Δήμοι προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Λάμπρου.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Τι αποφασίσατε τελικά, πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, θα κλείσετε τα δημαρχεία?
2: Ήταν δύο τα θέματα. Το ένα το θέμα ήταν σχετικά περί χορηγιών που γίνεται, η κρατική χορηγία που γίνεται κάθε χρόνο στους Δήμους, που κάποια από αυτά τα ποσά που είχαν υποσχεθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και τα οποία είχα ψηφιστεί

0: ως νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή το φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται να τα παραχωρήσει ώστε να δοθούν στους Δήμους. Mm-hmm. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα, η οποία υπάρχει έντονη αντίδραση από την Ένωση Δήμων από όλους τους Δήμους. Και το δεύτερο θέμα είναι των περί αποβλήτων, όπου εκεί φαίνεται ότι ενώ δεν υπάρχει καθόλου σχεδιασμός των υποδομών, δεν υπάρχει οποιοδήποτε πολιτική μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση και οποιοδήποτε μέχρι τώρα από όλα τα Υπουργεία Γεωργίας και περιβάλλοντος, αυτή τη στιγμή ζητούν ώστε έναν τεράστιο κόστος που φαίνεται γύρω στο που θα γίνουν κάποιες ενδιάμεσες λύσεις για αναβάθμιση του κόσμου και του πεντάκομου γύρω στα 160 εκατομμύρια. Αυτό το κόστος λειτουργίας δεν είναι ξεκάθαρο πού θα πάει. Από ό,τι φαίνεται θα πάει στο Δήμους, που οι Δήμοι ταυτόχρονα θα τα δώσουν στους Δημότες. Δεν υπήρχε πολιτική, ήταν κάτι που πρέπει να προωθήσει το κράτος και όχι να δοθούν στον κόσμο και να επιβαρύνουμε περισσότερο με περισσότερα τέλη. Αυτές δεν είναι εξοικονομήσεις, δεν ήταν αυτό που έλεγαν στον κόσμο, δεν ήταν οι πολιτικές της μεταρρύθμισης ώστε να δοθούν περισσότερα τέλη, αλλά έπρεπε να αμικράνουν τα τέλη, όχι να τα μεγαλώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα αναμένεται από την έχουν κάνει συνάντηση οι εκτελεστικοί της Ένωσης Δήμων μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών και αναμένουν, έχουν δώσει μια ημερομηνία μέχρι τις 3 Οκτώβου να δοθεί απάντηση, ποια θα είναι η απάντηση εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών και σχετικά με τη χορηγία, και αναλόγως οι Δήμοι, αν χρειαστεί, θα προβούμε σε μια στάση εργασίας σαν πρώτο μέτρο. Και μετά θα ακολουθήσει περισσότερα πιο δυναμικά μέτρα, αν χρειάζεται.
1: Μάλιστα. Εντός Αυγούστου, λοιπόν, θα πάτε σε μέτρα σε ό,τι αφορά την κρατική χορηγία.
0: Δεν είναι το θέμα εντός Αυγούστου, είναι το θέμα να λέμε ότι θα ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Είναι το θέμα ότι πρέπει να αντιδράσουμε διαφορετικά. Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει διάθεση από τα Υπουργεία. Είναι της ίδιας κυβέρνησης και των Υπουργείων Εσωτερικών και των Υπουργείων Οικονομικών. Άλλα λέει το έναν Υπουργείο, άλλα λέει το άλλον Υπουργείο. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση από κοινού τι θα δοθεί στους Δήμους και αναλόγως ποιες αποφάσεις θα έχει και η Ένωση Δήμων και αναλόγως με και την νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και τι υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή η χορηγία που δίνεται στους Δήμους είναι με βάση τον πληθυσμό, την έκταση, με ποια
0: είναι
1: βάση
0: δίνεται? Είναι διάφοροι οι παραμέτροι που δίνεται, δεν μιλούμε για το διαμερισμό της χορηγίας, αλλά μιλούμε για τη συνολική χορηγία. Mm-hmm. Ήταν η χορηγία που δινόταν ανάλογα στους Δήμους, τις άδειες οικοδομής και τους δρόμους των δημοσίων έργων, που η ευθύνη τους έχει έρθει στους Δήμους. Δεν γίνεται να δίνεις μόνο ευθύνες προς τους Δήμους, αλλά να μην δίνεις και τα ανάλογα κονδύλια που χρησιμοποιούσαν οι διάφορες υπηρεσίες. Όπως καταλαβαίνετε, να έχεις τους δρόμους όλων των δημοσίων έργων είναι ένα μεγάλο τεράστιο κόστος που επιβαρύνονται οι Δήμοι, και αν δεν δοθούν και τα ανάλογα κονδύλια που δίνονται στα δημόσια έργα, είτε για συντήρηση είτε για επανακατασκευή, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πώς προέκυψε αυτό το θέμα με την κρατική χορηγία? Έχει προκύψει λόγω της μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση? Πώς προέκυψε, κύριε Λάμπρου?
0: Κοιτάξτε, είναι μια θέση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία αποδέχεται αυτά τα πράγματα. Είναι διαφορετική θέση του Υπουργείου Οικονομικών σε ανάλογα κονδύλια. Σε αυτό ζητούμε να υπάρχει μια κοινή θέση. Είναι μια κυβέρνηση έτσι αλλιώς, δεν είναι διαφορετικές κυβερνήσεις. Πρέπει να αποφασίσουν και να μας πούν τελικά τι θα δίνεται και τι δεν θα δίνεται.
1: Μάλιστα. Άρα είστε σε αναμονή για αυτό το θέμα.
0: Ναι, αναμένουμε την τελική απάντηση, την οποία θα έχουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Σε ό,τι αφορά τα απόβλητα και την αύξηση του κόστους.
0: Ούτε εκεί δεν το αποδεχόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο, διότι δεν φταίνει η Δήμη, αν δεν υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική από το κεντρικό κράτος. Ήταν κάποια πράγματα τα οποία το κράτος έπρεπε να, μέχρι αυτή τη στιγμή, να έχει κάνει τις υποδομές και όχι να περιμένουμε μέχρι το 28 και να έρθουμε να βάζουμε περισσότερα τέλη στον κόσμο και περισσότερα έξοδα όταν δεν υπάρχουν ούτε χρονοδιαγράμματα, όταν δεν υπάρχουν υποδομές αυτή τη στιγμή πέρα από τη χωριστή συλλογή και διαλογή που γίνεται στην πηγή. Δεν υπάρχει υποδομείο για παραλαβή, είτε την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων. αλλά ούτε και άλλων το σύμμιχτων αυτά που έχουμε από τα απόβλητα του Δήμου.
1: Μάλιστα. Άρα αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία απασχολούν έντονα αυτή την περίοδο την Ένωση.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο, διότι και η χορηγία είναι πάρα πολύ αναγκαία που χρειάζεται ο Δήμος να λειτουργήσει.
1: Ναι, γιατί χάσατε και σημαντικά έσοδα, χάσατε τις άδειες, χάσατε την υδατοπρομήθεια. Τι άλλο χάσατε από
0: αυτά
1: την...
0: Αυτά τα κονδύλια δεν γίνονται μόνο να δίνονται ευθύνες και, και υποχρεώσεις, αλλά να μην δίνονται και αναγκαίες χορηγίες. Διαφορετικά σαν Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τα βασικά έξοδα που έχει, τα τρέχον έξοδα.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τα κονδύλια που έπαιρναν οι κοινότητες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στους Δήμους, υπάρχει και εκεί διαφοροποίηση
0: υπάρχει
1: και αλλαγή.
0: Υπάρχει κάποιον κονδύλι που δίνεται στους Δήμους, αλλά ανάλογα έχουν φορτώσει πολύ περισσότερα και από αυτά με περισσότερες υποχρεώσεις. Παραδείγματος χάρη ο φωτισμός που πληρώνουμε, αυτός δεν μας χορηγείται. Υπάρχουν και άλλα μικρά τα οποία παραδείγματος χάρη αν υπάρχει πυρκαγιά, όλα τα μηχανήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα έρθουν να χρεώσουν τους Δήμους, ενώ πιο παλιά δεν χρώνουν τον Δήμη, ήταν στο τμήμα Δασό και στην πυροσβεστική. Όλα αυτά από τη στιγμή που θέλουν να υπάρχουν, να έχουμε όλοι αυτή την ευθύνη, πρέπει να δίνονται και τα ανάλογα κονδύλια.
1: Μάλιστα. Είπατε ότι ήδη έχει διευθετηθεί η συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αναμένουν την απάντηση από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών. Τίποτα.
0: Πιστεύω μαζί του είναι μαζί που φαίνεται ο Υπουργός Εσωτερικών θα μιλήσει με τον Υπουργό Οικονομικών και αναλόγως θα δώσουν τις απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά. Πάντως η αναστάτωση στους Δήμους υπάρχει, κύριε Λάμπρου.
0: Εμάς μπορεί ο Δήμος μας να λειτουργά. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι όμως που δεν είναι τουριστικοί Δήμοι να έχουν κάποια άμεσα έσοδα, οι οποίοι θα έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, είτε για βιωσιμότητα αυτή την περίοδο.
1: Και ενδεχομένως και δυσκολίες στην πληρωμή των, των υπαλλήλων.
0: Οικονομικά προβλήματα θα έχουν.
1: Προβλήματα θα υπάρχουν, μάλιστα. Είμαστε σε μια περίοδο έντονων καιρικών συνθήκων. Έχουμε το 40 στη θερμοκρασία, κίτρινη προειδοποίηση, λειτουργούν κανονικά οι υπηρεσίες. Πώς λειτουργείτε σήμερα, κύριε Λάμπρου?
0: Λειτουργούν ανάλογα με τα τι δίνει το γραφείο.
1: Με βάση τα διατάγματα, έτσι.
0: Τα ακολουθούμε σίγουρα, την υπηρεσία ακολουθεί και οποιαδήποτε ανακοινώσεις υπάρχουν. Τα ακολουθούμε, δεν υπάρχει άλλο θέμα.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο Πορτοκαλί όταν είναι, υπάρχει διακοπή στην εργασία.
0: Ναι, όταν υπάρξει, όταν θα υπάρξει, οι εργάτες θα μπουν σε καλυμμένους χώρους, θα κάνουν κάποια εσωτερική εργασία όταν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με, με τον καιρό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Αυτά λοιπόν με τους Δήμους και την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Λευκωσία.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: είναι με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, τον Χρύσανθο Σαββίδη. Θα συζητήσουμε και για την συνάντηση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή το πρωί. Θα συζητήσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν μετά της υγείας και την εξαγγελία του, τις εξαγγελίες του Προέδρου χθες. Θα δούμε όμως και την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας, η οποία κάνει λόγο για τις λιώμενες αίθουσες με τις οποίες έχουν γεμίσει τα σχολεία μας τα τελευταία χρόνια. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββίδη.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Καλό μεσημέρι.
0: Τα βρήκατε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ηγεσία του ΔΥΚΟ, και για τον επικείμενο ανασχηματισμό και για τους διορισμούς?
1: Απαιτεί, κύριε Κυριάκου, ο κόσμος, λόγω του ότι επίκειται ανασχηματισμός, λόγω του ότι επίκειται οι νέοι διορισμοί, θεωρήθηκε ότι ήταν το μοναδικό αντικείμενο της συνάντησης. Θα λέω ότι
0: δεν ήταν δηλαδή μόνο αυτό στο επίκεντρο των συναντήσεων.
1: Ήταν και αυτά μέσα στη συνάντηση. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις γίνονται στα πλαίσια της καλύτερης, θα έλεγα, καλύτερου συντονισμού του Δημοκρατικού Κόμματος μαζί με την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος είχε καταθέσει 11 σημεία τα οποία θεωρεί ότι θα μπορούσαν να έχουν καλύτερο συντονισμό και επικοινωνία. Παρακολουθώντας και συμμετέχοντας στη συνάντηση προσωπικά, αν όλα αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί εφαρμοστούν, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό. Από εκεί πέρα, επειδή λέγονται πολλά ότι δόθηκαν ονόματα για υπουργοποίηση, δόθηκαν ονόματα για διορισμούς της Προεδρίας, αντιπροεδρίες και μέλη των συμμετοχών ημικρατικών οργανισμών, ας πούμε πλήρη εντυμόλια ότι τέτοιο πράγμα δεν έχει τεθεί. Τέθηκαν επίσης θέματα που άπτονται πολιτικών, όπως για παράδειγμα το συνταξιωτικό, όπως θέματα το στεγαστικό, αλλά και έργων υποδομής. Και είναι ειλικρινή στα πλαίσια της συνάντησης της Γραμματείας του Δίκου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Είχα την ευκαιρία να θέσω 4 έργα στρατηγικής σημασίας για την επαρχία της Πάφου. Συγκεκριμένα έφεσα την ανάγκη για την δημιουργία του νέου Νικολαίδη Γυμνασίου, αλλά και την αβάθμιση του 7ου Δημοτικού, την παρελουργία της καρκίνας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και την πρόθεση δημιουργίας ογκολογικής μονάδας, και παράλληλα υπενθύμησα την σημασία της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς, καθώς τη ανάγκη επιτάχυσης της υλοποίησης του δρόμου Πάφου Πόλης, έργο που αποτελούν διαχρονικές προτεραιότητα για την επαρχία.
0: Τι σας είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για το καθένα από αυτά τα θέματα, για τον Νικολαίδιο, τι σας είπε?
1: Θα πει ειλικρινής, είχα και την περασμένη εβδομάδα μια άτυπη συνάντηση μαζί με την Υπουργό της Παιδείας για θέματα και συντονισμού όσα θα έρθουν αφαιτήματα που θα έρθουν στο Σεπτέμβρη. Έχουμε ανακατατάξει, αγαπητή κυρία Κυριάκου, στις τεχνικές υπηρεσίες, ο Γενικός Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου,
0: ο κύριος
1: Μαραγκός, έδωσε παρέτηση και θα πάρει σαν την κατάσταση. Αλλά κρατώ την δέσμευση της Υπουργού ότι το Νικολαίδιο θα ξεκινήσει. Και ό,τι είπα, αν δεν το δω πραγματικά να ξεκινά, δεν πιστεύω κανένα, γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Τα σχολεία της Πάσχου ασφιχτιούν σε όλες τις βαθμίδες, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση, και αν δεν το δούμε αυτό το πράγμα να γίνεται γεγονός, δεν πιστεύουμε κανένα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συμφωνία του ως προς τη σημασία των συγκεκριμένων έργων και τόνισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν προς υλοποίηση. Και εμείς θεωρούμε προσωπικά ότι η ανάπτυξη της επαρχίας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αγαπητή Άννα, προϋποθέτει σύγχρονες υποδομές τόσο στην παιδεία όσο και στην υγεία και στο δικό δίκτυο, και θα συνεχίσω να παρακολουθώ από κοντά και στενά την πορεία των έργων, γιατί τα έργα λείπουν από την επαρχία της Πάφου και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην ποιότητα ζωής των ίδιων των κατοίκων. Δυστυχώς, κυρία Κυριάκου, για το οποίο κρατώ όλα αυτά τα χρόνια ως βουλευτής, ότι δυστυχώς αν δεν κάνεις το λεγόμενο, θα χρησιμοποιήσω μια αγγλική ορολογία, το λεγόμενο follow-up, επαναφέρεις το θέμα συνεχώς σε κέντρα αποφάσεων, δυστυχώς δεν προχωρούν, και αυτό το λέμε πολύ πολύ λύπη. Να σας πω κάτι άλλο το οποίο με στεναχώρεσε πάρα πολύ, και αύριο βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι. Αύριο έρχονται κανονισμοί για το θέμα της ταφής των αποβλήτων.
0: Ναι.
1: Και εκεί είμαι πολύ έντονο στη Βουλή, τσακώθηκα άγρια και με τον Διευθυντή Περιβάλλοντος, στο ότι αύριο αν δεν ψηφίσουμε αυτούς τους κανονισμούς που λέει ότι είναι υποχρέωση μας μέσα στα πλαίσια του Δανείου Ανάγκασης και Αθεκτικότητας, θα χαθούν 23 εκατομμύρια. Και τους είπα το εξής, καλά, έρχεστε τελευταία στιγμή. Δεν δίνεται ο ανάλογος χρόνος μελέτης αυτού του κανονιστικού πλαισίου. Και λέτε μας, ψηφίστε άρον-άρον, γιατί αν δεν ψηφίζουμε θα χαθούν 23 εκατομμύρια από ταμείο. Αυτά τα πράγματα είναι λογικά, είσαστε λογικοί. Και τι λέει, ότι θα πρέπει μέχρι το 2039, που είναι το ορόσημο, η ταφή των σκυβάλων θα πέσει στο 10%.
0: Mm-hmm.
1: Ο μέσος όρος, όπως μας έχει αναφερθεί μέσα από ερώτηση που έκανα στην Επιτροπή, θα έπρεπε παγκύπρια κατά μέσο όρο το 68% σκυβάλων χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία. Στην επαρχία Πάφου, αγαπητή Άννα, αυτό το ποσοστό δεν είναι 68, είναι 100%.
0: Μάλιστα.
1: Όταν εδώ και 5 χρόνια έπεσα το θέμα του ΧΙΤΑ Πάφου και ζήτησα να έρθει ο πρόεδρος, κάποιος υπεύθυνος του ΧΙΤΑ, να έρθει εκεί να μας εξηγήσει, ούτε η εμφάνιση είναι κανένας, αλλά και από την άλλη θα πω το με ομότητα. Δεν υπήρχε η ανάλογη πίεση ούτε από την εκτελεστική εξουσία είτε από την Βουλή να έρθουν αυτοί κύριοι να μας πούν τι κάνουν. Την Πάφο τα θάβουν τα πάντα χωρίς να έχουν κάνει την οποιαδήποτε υποδομή. Και μας λένε τώρα, αυτό είναι το πιο στενάχωρο, ότι αν δεν ψηφίσουμε τα 23 εκατομμύρια, τα οποία λένε θα τα πάρουμε τάχατες για να επενδύσουν, για να αρχίσουν να κάνουν υποδομές όσον αφορά την επεξεργασία του σκυβάλων, και από την άλλη, εάν κάθε χρόνο θα αυξάνεται κατά 5% των τόνων το πέναλτι που θα πρέπει να πληρώνει ο καθένας από εμάς για την ταφή του σκυβάλων, και ξεκινούν από τα 10 ευρώ και θα φτάσουμε μέχρι τα 70 μέχρι 2039.
0: Κάτι που σημαίνει τεράστια αύξηση στο φόρο αποκομιδής στο σκυβάλων.
1: Και τους λέω το εξής, πολύ σωστά, και τους λέω εγώ, αυτό είναι άδικο προς την Πάφο. Γιατί άλλο να ξεκινάς από το 7 για να πάει στο 0 και άλλο να ξεκινάς από το 10 να πάει στο 0. Άρα επειδή εμείς έχουμε μεγαλύτερους όγκους κυβάλλων να θάβονται, γιατί είμαστε στο 100% που δεν θάβονται, θα περνούμε περισσότερα. Και αυτοί δεν απαντάνε, απλά γιατί κάποιοι θέλουν απλά να περάσει, δεν είναι ενδιαφέρον. Αλλά για να μην ειλικρινίζονται σας, ως αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, την επόμενη μέρα που έγινε αυτή η συζήτηση, έχω εγγράψει το θέμα ως αυταπάγγελτο στην Επιτροπή Ελέγχου. Έγινε αποδεκτό το αίτημά μου και θα συζητηθεί με την έναρξη συνεργασιών το αυταπάγγελτο θέμα αυτό, για να δούμε και οι υπηρεσιακοί δεν έκαναν τη δουλειά του. Δυστυχώς πάντοτε είμαστε επιμηθείς και όχι προμηθείς, αγαπητή κυρία Κυριάκου.
0: Δυστυχώς. Τι σας είπε ο Πρόεδρος, ειδικά κυρία Σαββίδη, για τα της υγείας, για την Πάφο? Χθες είχαμε τις εξαγγελίες του, μας υπενθύμησε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο νοσοκομείο στην πόλη Χρυσοκούς, για τη μονάδα ψυχικής υγείας στην Αθαλάσσα. κάποια έργα σε κάποια άλλα νοσοκομεία. Δεν ακούσαμε τίποτα για την Πάφο και ειδικά για αυτό το πολύ συζητημένο θέμα της Καμτίνας.
1: Για το νοσοκομείο Πάφο, όπως ξέρετε πολύ καλά, επειδή μας προκάλεσε τη συζήτηση στη συνάντηση, ότι προχωράει η δημιουργία μικρής ογκολογικής μονάδας στο δεύτερο όροφο της μονάδας δημοκάτασης.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε, λέμε ότι έχουμε στενότητα χώρων και ο δεύτερος όρος της μονάδας δημοκάτασης είναι δεν χρησιμοποιείται.
0: Mm-hmm.
1: Και μας έχει πει ότι προχωρούν διαδικασίες για δημιουργία μικρής ογκολογικής μονάδας. Είναι
0: το One Day Care, αυτό που μας είχαν πει από εδώ και καιρό ότι θα γίνει, δεν είναι αυτό?
1: Ναι, και το άλλο είναι ότι εγώ προειδοποίησα και σας το λέω και δημόσια και νομίζω ότι για μένα γίνεται από μένα, ότι εάν το Σεπτέμβριο δεν επαναλειτουργήσει η καντίνα, θα κάνουμε μεγάλες, θα ταρακουνήσουμε κόσμο, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Γιατί κάποιοι εκεί στον Οκηπή, αγαπητή κυρία Κυριάκου, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και το έχω καταγγείλει και στο Προεδρικό ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Mm-hmm.
1: Είτε αυτοί είναι υπάλληλοι του κοινού περιβάλλοντος, είναι υπάλληλοι οι εργαζόμενοι ή Δέλτα Σίγμα του Γηπή. Και το λέω είναι πολύ ευθύρα λόγω.
0: Mm-hmm. Πάμε και στην έκθεση της ελεκτικής για τις λιώμενες στα σχολεία. Είναι κοινό μυστικό ότι οι αυλές των σχολείων έχουν γεμίσει με λιώμενες αίθουσες τα τελευταία χρόνια, κύριε Σαλίδη.
1: Μα δεν εκπλησόμαστε για τα ευρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Το έχω πει και χθες. Να το πω γιατί έχω πει στην Επιτροπή Παιδείας. Γνωρίζαμε και ξέραμε όλοι ότι είχαμε κινούμενα τμήματα, μετακινούμενα τμήματα. Τώρα θα έχουμε και μετακινούμενες λιώμενες αίθουσες. Το πολέμι.
0: Έτσι έχουμε τα τελευταία χρόνια, από το ένα σχολείο πάνε Μαμμαρή, στο άλλο.
1: Με το δημοτικό του Μάμμαρη, από την κυρία Άλλη, τους πήραν λιώμενες αίθουσες και τώρα λένε ότι οι ανάγκες είναι περισσότερες σε άλλα σχολεία και να μετακινήσουν τις λιώμενες αίθουσες. Γιατί πάμε να οδηγήσουμε το δημόσιο σχολείο σε παραγκούπολες και τις παράκες αυτές όλες νομίζουν κάνουμε σχολεία. Όχι, κύριε. Αν θέλετε να στηρίξετε το δημόσιο σχολείο, πρέπει να χτίσετε νέες σχολικές μονάδες. Μακάρι να είχα την εξουσία, αγαπητή μου κυρία Κυριάκου, να φτιάχνω αυτές τις αίθουσες. Να φτιάχνουμε κανένας. Δυστυχώς δεν την έχουμε. Την εξουσία την οποία έχουμε στα χέρια μας είναι να ασκήσουμε πίεση. Με λυπεί κατάφορα αυτό που γίνεται με τις λιώμενες αίθουσες. Δεν είναι η λύση. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει στενότητα χρηματοοικονομική, αλλά χρειάζεται να μπει ένα πλάνο και να πούμε. Θα χτίζουμε 4 σχολεία σε εύρος 8 χρόνια στην Πάφο για παράδειγμα, mm-hmm. και αυτό το πράγμα να τηρηθεί. Όχι να περιμένουμε 14 χρόνια. Οι ευθύνες δεν επιτρέπουν μόνο σε αυτή την κυβέρνηση και στις προηγούμενες, οι οποίες 4 χρόνια περιμένουμε ένα Νικολαίδιο γυμνάσιο, mm-hmm. αλλά θα το πω και εξής. Εβάλαμε και εμείς εμπόδια. Ως δημοτική αρχή στην Πάφο βάλαμε προβλήματα, στρεβλώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Προτιμούσαν να κάνουν πάρκα εκεί στο κέντρο της Πάφου. Είδατε τα πάρκα που κάνανε εκεί στο ιστορικό, όπως λέει, μουσείο, όπως λέγεται.
0: Mm-hmm.
1: Παρακάνουν σχολικές μονάδες, να μπαίνουν μέσα μαθητές.
0: Η παρέτηση τώρα του κυρίου Μαραγκού, φοβάστε ότι ενδεχομένως να φέρει και άλλες νέες καθυστερήσεις, κύριε Σαββίδη?
1: Θέλω να πιστεύω πως όχι. Θέλω να πιστεύω πως όχι και η πολεοδομία Κύπρου και αυτή να αναλάβει τις ευθύνες της.
0: Mm-hmm.
1: Και εκείνη έχει ευθύνες. Έμπαιρε όποιος σηκώνονται πάνω και λέει υπάρχει ο τάδε πρόβλημα να έρχεται ανερή μια προδομική άδεια και ξανά τσούλα από την αρχή. Πρέπει να σκεφτούσει, μου αρέσει που η Γενική Εισαγγελία λέει για το έννομο και δημόσιο συμφέρον δεν προχωρώ σε ποινική υπόθεση και προχωρούμε. Εδάμε ποιο είναι το έννομο συμφέρον, να μην έχουμε. Ποιο είναι το δημόσιο σύμφωνο, να μην έχουμε σχολικές μονάδες.
0: Μάλιστα. Να μην υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας, να μετατρέπονται εργαστήρια και αίθουσες ειδικών μαθημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας, να έχουμε μετακινούμενα τμήματα και όλα τα σχετικά τα οποία τα ζούμε τα τελευταία χρόνια στα σχολεία μας.
1: Ή ακόμα να έχουμε μικρά ιατρικά κέντρα στις σχολικές μονάδες και ως πούσι φύγει, δεν έρχανε μάθημα. Ή να έχουμε αίθουσα που φτιάχνουν το φαγητό καλοήμερα να μπαίνουν μέσα να κάνουν και μάθημα. Πού είναι η υγειονομική ασφάλεια, θα έλεγα εγώ, τη σχολική μονάδα.
0: Μάλιστα. Είναι πολλά.
1: Τεθούνται πολλά ερωτήματα. Έχουμε πολλά θέματα, αγαπητοί κυριακοί, τα οποία χρειάζονται και λύσεις, χρειάζονται και όραμα, χρειάζονται και πίεση εκ μέρους μας. Και αυτό να μην είναι καμιά έγνοια ότι ω πρόεδρο τη παιδεία, όσο μου περνά, ως που έχω δυνάμεις, θα τους πιέζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Και συγγνώμη που είμαι τόσο αυστηρός, αλλά δυστυχώς αν δεν είσαι, δεν γίνονται πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Σαββίδη, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Bye, γεια σας. Bye.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στον πρόεδρο των επαγγελματιών ψαράδων, τον κύριο Λεωνίδα Λεωνίδου, ο οποίος είναι ήδη μαζί μας. Θα πάμε να δούμε το θέμα αυτό με την ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Καλό μεσημέρι, κύριε Λεωνίδου.
1: Καλό μεσημέρι, Νάννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έχουν καταφέρει οι αρμόδιες υπηρεσίες να περιορίσουν τα λάδια που εντοπίστηκαν από το απόγευμα της Παρασκευής στο λιμανάκι?
1: Ναι, Άννα, είναι πολύ καθαρό τώρα, αλλά ήταν πολύ λυπηρό αυτό το συμβάν. Συγκεκριμένα κρέπαρε το τυπόζιτο λαδιού της ανακύκλωσης,
0: ναι,
1: που βάζαν τα επαγγελματικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής στα λάδια τους, για που έναν πίσω σε μια βαρέλα για να πηγαίνουν στην ανακύκλωση. Και δυστυχώς εκεί κοντά είχε έναν οχετό, δηλαδή το αντιπλημμυρικό που ενώνεται με το λιμανάκι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πίσω από το πάρκινγκ, να καταλάβεις, το τυπόζιτο.
0: Ναι.
1: Έτσι μετάφερε τα λάδια όλα μέσα στην δεκάνη του λιμανιού.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν πολύ θλιβερό, σου λέω. Όλοι μας στενοχωρήθηκαν. Ευτυχώς επέμβηκε αμέσως στο τμήμα υγείας με την αρχή λιμένων. Βάλαν ανθρώπους και το καθαρίσανε.
0: Επηρεάστηκε η δουλειά σας? Επηρεάστηκαν οι επαγγελματίες ψαράδες?
1: Επειδή εμείς μέσα που ψαρεύουμε ανοιχτά, δεν επηρεαστήκαμε, όμως επηρεάστηκε εκεί το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον, το οικοσύστημα που κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Τα ψάρια που βρίσκονται στην περιοχή ή πεθαίνουν ή μεταναστεύουν.
0: Mm-hmm.
1: Από το λιμανάκι. Όμως ήταν πολύ, πολύ άσχημη η κατάσταση. Σαν λέω, και άναμε τα σχοινιά, ξαπολύσαμε τα σκάφη, να δείσουμε, και μόναμε όλο λάδια. Πολύ τραγικό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Ευχίζω να μην ξανασυμβεί.
0: Ήταν ένα ατύχημα ουσιαστικά.
1: Και εμείς ράφησε τα κάποιος ατυνίδητος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ήταν πάρα πολλά τα λαδιά και ύστερα ακούσαμε ότι ήταν από τη βαρέλα που εκκρέπανε.
0: Ήταν ατύχημα,
1: ναι,
0: το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρξε δώρος, ναι, δηλαδή.
1: Ήταν ατύχημα, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να προμηνύονται. Ότι άμα υπάρχει εκεί ο χετός και να αδειάσει ή να χτυπήσει κάποιον αυτοί μας στην βαλέτα, να σπάσει, ότι να καταλήξουν στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να μπαίνει σε έναν χώρο που να μένει ασφαλής.
0: Μάλιστα, και να αποφεύγεται ενδεχομένως η ροή προς την θάλασσα, εάν και εφόσον υπάρξει τέτοιο συμβάν.
1: Ναι, και το άλλο θέμα που έχουμε πάλι, το τελευταίο διάστημα βρίσκουμε πάρα πολλά μικροπλαστικά. Τώρα πώς ενίσταση είναι αυτά τα μικροπλαστικά, διερωτούμαστε, και αυτό δεν είναι καλό σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Που βλέπουμε στη θάλασσα. Κάτι και τα βγάζει και έξω στην παραλία. Ορισμένοι μπορεί να τα βλέπουν πάρα πολλά μικροπλαστικά.
0: Ναι, είχε
1: και πρέπει
0: οι
1: αρμόδιοι να δούσει, να κάνουν μια ανάλυση, να δούμε τι γίνεται και πώς ενέρχονται. Επειδή δεν υπάρχουν πολλά ρεύματα
0: mm-hmm.
1: τώρα, τον το διάστημα, δεν ξέρω αν έρχονται από άλλες περιοχές ή από άλλες χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ή από πλοία ή πώς ενέρχονται. Πάντως είναι και αυτό το θέμα είναι ανησυχητικό.
0: Τα μικροπλαστικά τα οποία έχουν παρουσιάζονται στις
1: διάφορες περιοχές μας. Μα να καταλάβεις, μπουκάλια, πλαστικά, σακούλια, λιωμένα, τα πάντα, πολύ κακό.
0: Ναι, είχε γίνει και ειδική σύσκεψη πριν λίγες μέρες, βεβαίως. Και είχε γίνει και έτσι μια εξαγγελία ότι θα επιτηρούν τις ακτές ντρόουν από πλευράς του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, του Υφυπουργείου, ότι θα γίνει και μια επιτροπή η οποία θα επιθεωρεί τις θάλασσες της Πάφου. Θα το δούμε αν έχει συσταθεί αυτή η επιτροπή.
1: Αυτά τα μικροπλαστικά, εγώ πιστεύω ότι ήρθαν από αλλού και είναι με τα ρεύματα. Υπάρχουν πολλά ρεύματα στη θάλασσα και πρέπει από εκεί που καταλήξαν εδώ. Και από εδώ, άμα ξεκινούν τα ρεύματα, και να πάσουν αλλού ή κάτω ή πάνω, δηλαδή το ρεύμα να αλλάξει συνεχώς, μεταφέρονται με το ρεύμα αλλού.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πιάσει από εδώ και να πάρει αλλού με το ρεύμα.
0: Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους, κύριε Λεωνίδου?
1: Το θέμα με το λαγοκέφαλους είναι πολύ σοβαρό, είναι πολύ ανησυχητική κατάσταση. Προχτές βρεθήκαμε με την διευθύντρια μας του Τμήματος Ασφαλείας και Θαλασσίων Ερευνών. Της το είπαμε, να κάνουμε μια σύσκεψη, να τα δούμε όλα τα θέματα που όλα γενικά, την αδιαφορία της θάλασσας για πολλά είδη που είναι προς εξαφάνιση. Τώρα με το λαγοκέφαλο, να δούμε τι θα κάνουμε για να εσταλίνουμε τους ψαράδες μας να ψαρεύουν, να λάβουμε κάποιους τρόπους να δούμε πώς θα χειριστούμε τον το θέμα. Γιατί είναι πολύ σοβαρό, είναι ένα είδος χάνεται από τη θάλασσα και πολλά λυπηρό. Φυσικά τον μπακούνι των Κυπριακών χάθηκε, εντελώς που χάθηκε, η σαρδέλα, η βόπα, η μαλίδα σε τόπους αλλούς έχει, αλλούς δεν έχει, η σουπιά μειώθηκε ο αριθμός. Γενικά τα είδη που είναι σε αμμόδεις περιοχές που κυκλοφορούν τα λαγοκέφαλα είναι πολύ θλιβερή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχουν λοιπόν αναφορές τουλάχιστον στον τόπο μας για προβλήματα σε λουόμενους και όλα αυτά. Όλα αυτά που βλέπουμε και που προκαλούν πανικό, τα περισσότερα είναι στην Ελλάδα. Έτσι, κύριε Λεωνίδου, να το λέμε και αυτό.
1: Αλλά το είπα και την περασμένη φορά, το λέω και τώρα, ότι δεν είναι ανησυχητικό. Δεν επιτίθενται τα λαγοκέφαλα. Ας πούμε, πρέπει να τα ενοχλήσουμε, ας πούμε, για να τα αφιλαγκώσει. Ή κάποτε, άμα είναι θολή θάλασσα και δεν βλέπει, μπορεί με σαν κορυμπασί να περπατάς μες στο νερό, να κουμπίσεις πάνω του και να σε δαγκώσει γιατί αμήνεται. Δεν είναι ότι θα σε επιτεθεί χωρίς να το πειράξει.
0: Θα επιτεθεί σε λουόμενους, γιατί έχουμε ακούσει πολλούς να φοβούνται να πάνε στη θάλασσα, γιατί λέει...
1: Και στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν πρέπει ούτε χελώνες, ούτε φώκες, ούτε λαγοκέφαλα, δεν πρέπει να αγγίζουμε. Ούτε να χαϊδεύουμε, γιατί φοβούνται. Νομίζουν ότι θα τα πειράξουμε, γι' αυτό αμήνονται και δαγκώνουν.
0: Μάλιστα. Ο καθένας στο μετερίζι του, και οι χελώνες και οι λαγοκέφαλοι και οι λουόμενοι, κύριε Λεωνίδου. Σας, σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια εμείς αλλάζουμε θέμα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Πανίκο Χάμπα. Είναι ο νέος, είναι ο πρόεδρος του νέου συνεργατισμού. Την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Παρασκευή είχαμε στην Λευκωσία την επίσημη, έτσι αν μπορούμε να την ονομάσουμε, εξαγγελία ίδρυσης του νέου συνεργατισμού, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Καλό μεσημέρι κύριε Χάμπα.
1: Καλό μεσημέρι, κάνουμε μερικές διευκρινήσεις. Η εταιρεία μας έχει ιδρυθεί από το 2021, είναι η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία, συμμετεχώ και πρόεδρος της Εργατικής Δήμητρες. Και δεν είμαι ούλου του συνεργατισμού. Πρόεδρος είναι αυτής της εταιρείας πρόεδρος, η οποία έχει ως σκοπό την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας.
0: Μάλιστα. Πάμε έτσι λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα όσα έγιναν, έχουν ανακοινωθεί από πλευράς της νέας συνεργατικής εταιρείας και διαδικασίες για τις μετοχές και όλα τα σχετικά. Να δώσουμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες σε όσους ενδιαφέρονται.
1: Ναι. Μέσα στα πλαίσια, για να κάνουμε ακριβώς την Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα, έχουμε ετοιμάσει το ενημερωτικό δελτίο. Έτσι πρέπει, είναι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και πρέπει να πούμε ότι από το 2013, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, ότι η χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί στην Κύπρο είναι κάτω από τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και κατά επέκταση της Φραγκφούρτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εμείς βγήκαμε σε διαγωνισμό, τον κέρδισε η Global Capital, το διαγωνισμό όσον αφορά την ετοιμασία του ενημερωτικού δελτίου. Το ενημερωτικό δελτίο έχει περάσει τις εξετάσεις από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και έχουμε πάρει την έγκριση για να εκδώσουμε 42 εκατομμύρια νέες μετοχές αξίας 1 ευρώ η καθεμία, η οποία θα κυκλοφορήσουμε από τις 22 του Ιούλη. Πρέπει να πούμε ότι το κάθε ένας μπορεί να αγοράσει, το μίνιμουμ που μπορεί να αγοράσει είναι 100 ευρώ, 100 μετοχές τη μία, 1 ευρώ, 100 ευρώ, και αυτόματα γίνεται μέλος, δεν θα το χρεώνουμε τα 10 ευρώ όπως πληρώσαμε εμείς που γίναμε μέλη. Υπάρχουν όμως 10 ευρώ έξοδα, τα οποία είναι η διαδικασία με την πλατφόρμα, με την GSC και τα λοιπά, για να κάνουμε την πράξη.
0: Ποιο θα είναι το όφελος του κάθε μέλους?
1: Το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργείται ξανά ο συνεργατισμός, όπου ακριβώς θα έχουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και θα έχουν τον λόγο οι πολίτες σε αυτήν την συνεργατική τράπεζα. Διότι εμείς θα έχουμε το 60%, επαναλαμβάνω, το άλλο 40% είναι στις εταιρείες, αλλά στο δικό μας το 60% είναι ένα μέλος, μία ψήφος, εξαρτήτα πόσες μετοχές έχεις, όπως ήταν παλιός συνεργατισμός, έτσι και τώρα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργείται μία τράπεζα, η οποία θα είναι εναλλακτική πρόταση προς τους πολίτες, θα δημιουργήσει εναλλακτικές ευκαιρίες, θα υπάρχει ένας πλουραλισμός πλέον επιλογών των πολιτών να επιλέξουν. Και εμείς, επειδή επιδιώκουμε να γίνουμε οι κύριοι ακριβώς που θα εκπροσωπήσουμε τα νοικοκυριά, θα προσπαθήσουμε ακριβώς να συνδυάσουμε την κερδοφορία με την κοινωνική πολιτική. Γιατί επαναλαμβάνω, για μας το επικέντρο θα είναι ο άνθρωπος και όχι αυτά που βλέπουμε σήμερα, όπου η ίδια η κεντρική, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λέει ότι θα πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια και στην Κύπρο αντί να μειωθούν τα επιτόκια ανεβαίνουν. Αυτά πράγματα σε εμάς δεν θα υπάρχουν, γιατί ακριβώς το επικέντρο μας θα είναι ο άνθρωπος.
0: Μπορούμε να πούμε ότι πέρα από το απλά μέλη θα έχουμε και κάποιους μετόχους, εταιρείες, οργανισμούς στην νέα συνεργατική τράπεζα.
1: Ναι, όπως είπα, είναι 60% τα φυσικά πρόσωπα και 40% τα νομικά πρόσωπα. Αυτοί θα αποτελούν την Παγκύπρια, από αυτούς θα αποτελείται η Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα. Επομένως, ναι, θα υπάρχουν και νομικά πρόσωπα, όμως όλοι αυτοί, τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, πρέπει να είναι Κύπροι, κυπριακά συμφέροντα. Πρέπει να είναι Κύπροι υπήκοοι και οι εταιρείες να είναι κυπριακές.
0: Μάλιστα.
1: Απαγορεύεται δηλαδή ξένους επενδυτές.
0: Μόνο Κύπροι θα είναι λοιπόν οι μέτοχοι της νέας συνεργατικής τράπεζας.
1: Κυπριακή υπηκότητα, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και μας είπατε ότι θα ξεκινήσει η πώληση των 42 αυτών εκατομμυρίων
1: μετοχών
0: από μέσα του Ιούλη.
1: 22
0: του Ιούλη. Με
1: χρόνο. Εβδομάδα.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Και θα υπάρχει χρόνος μέχρι πότε θα πρέπει να ενδιαφερθεί.
1: 17 Νοεμβρίου.
0: 17 Νοεμβρίου.
1: Θα γίνουν όλα μέσα στις πλατφόρμες. Ετοιμάζουμε τον οδηγό χάρτη. Ελπίζω αύριο ή την επόμενη εβδομάδα μέχρι την Δάφτη να είναι έτοιμος ο οδηγός χάρτης, ο οποίος θα γίνει με διαφήμιση, με ενημέρωση προς όλους τους πολίτες για να ξέρουν πώς θα κάνουν αυτή την πράξη.
0: Μάλιστα. Και είπατε μόνο ότι μόνο 100 μετοχές μπορεί να πάρει ο κάθε πολίτης.
1: Όχι, το μίνιμουμ.
0: Το μίνιμουμ.
1: Ναι, όσες θέλει παίρνει ο πολίτης.
0: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να πω το εξής, ότι εμείς για να έρθει, επειδή είναι ρίσκο αυτά τα πράγματα και προτρέπουμε και από το σταθμό, το λέμε τώρα, ότι προτρέπουμε τους πολίτες πριν προχωρήσουν συνειδητά να κάνουν την επιλογή τους για να αγοράσουν μετοχές, να διαβάζουν προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας, mm-hmm. όπου εκεί τα λέει όλα κτλ. Θέλω να πω κάτι ακόμη. Πριν προχωρήσουμε, επειδή υπάρχει μεγάλο ρίσκο και πρέπει να ελέγξουμε όσο δυνατόν αυτά τα ρίσκα, εμείς πήγαμε δύο φορές στην κοινωνία των πολιτών, στους δήμους, στις κοινότητες και κάναμε, η τελευταία ήταν μάλιστα με ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο το δίναμε και ουσιαστικά όπως την ψήφο την έριχναν μέσα σε κάλπη εφόσον έγραμε πάνω πόσες μετοχές θα αγόραζαν. Λοιπόν, για να μην πολύ λόγο σας λέω ότι κάναμε πάνω από 26-27 συγκεντρώσεις στρωματοποιημένες. Mm-hmm. Παρευρέθηκαν 1577 άτομα, παρευρέθηκαν και έγραψαν και έβαλαν μέσα στο κουτί ότι θα αγόραζαν 5.976.600. Δηλαδή αν αντιστοιχούσε στον καθέναν περίπου 3.789 μετοχές ευρώ, σε ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα πολύ καλό εδεικτικό στοιχείο. Είναι ένα γκάλοπ το οποίο σου δείχνει, ένα οδηγός χάρτης, είναι μια αποτύπωση της στιγμής φυσικά, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό έγινε πριν ακόμη πάρουμε την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου. Τώρα που έχουμε πάρει την έγκριση, πιστεύω αυτός ο δυναμισμός έχει πάρει τα προς τα πάνω, γιατί πλέον αυτά που λέγαμε και κάποιοι δεν μας πίστευαν είναι πραγματικότητα πλέον. Έχουμε την άδεια. Επιτροπή και παραγορά.
0: Μάλιστα. Θα δούμε τώρα και με το ενδιαφέρον από τις 22. Που εκεί θα φανεί η πραγματικότητα, κύριε Χάμπα.
1: Θέλω να πω κάτι, ότι για να υπάρχει ο εμπορικός, επειδή μιλάμε σε ανθρώπους της ΠΑΦΟ εκεί πέρα,
0: ναι.
1: για να υπάρχει ακριβώς αυτή τη στιγμή τα χαρούπια και άλλες εταιρείες του συνεργατισμού, το αγροτικό κίνημα πάλεψε σκληρά για να μην εφαρμοστεί εκείνον το list of commitments που υπήρχε τότε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ακριβώς ο συνεργατισμός είναι ο στυλοβάτης της οικονομίας από το 1909 μέχρι σήμερα. Με αυτόν γεννηθήκαμε, μορφωθήκαμε, σπουδάσαμε, κάναμε οικογένειες. Γι' αυτό λέμε, εμείς καλά περάσαμε. Τα παιδιά μας, πρέπει να ασφαλίσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Και ο συνεργατισμός αυτό θα κάνει. Η ανθρωποκεντρική διοίκηση θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτόν τον μεγάλο τομέα τη νέα γενιά.
0: Πώς θα λειτουργεί ο νέος συνεργατισμός, με τη μορφή που τον ξέραμε προηγουμένως?
1: Θα είναι νέο μοντέλο, ο σύγχρονο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνολογίας, της ψηφιακή τραπεζά. Ουσιαστικά θα είναι μια τράπεζα με πολλά ψηλά σπάντα στην ψηφιακή τεχνολογία. Και παρόλα όμως θα έχουμε και τους συμβούλους, οι οποίοι θα συμβουλεύουν όλον τον κόσμο που ενδιαφέρεται να κάνει δάνειο ή οτιδήποτε άλλο, για να επενδύει κάτι το συνετό, να κάνει ένα δάνειο το οποίο να είναι συνετό, για να μην καταλήγει μη εξυπηρετούμενο. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο μεγάλος βραχνάς της οικονομίας του τόπου μας ήταν τα κόκκινα δάνεια. Επομένως, με προσοχή, όλα με προσοχή θα γίνονται.
0: Άρα όλη η δουλειά θα γίνεται ψηφιακά, δεν θα υπάρχουν τα καταστήματα και η επαφή με τον κόσμο?
1: Θα υπάρχουν και καταστήματα.
0: Θα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν και καταστήματα, για όνομα του Θεού. Και θα βρούμε και τον τρόπο, είμαστε στις επαφές, με ποιον τρόπο ακριβώς θα εξελιχθεί και η τελευταία κοινότητα της Κύπρου. Και παραλαμβάνω, η τελευταία κοινότητα της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα τα ξαναπούμε. Είστε ικανοποιημένοι από την συμμετοχή του σε αυτή την πρώτη, αν μπορούμε να την ονομάσουμε, συνάντηση της περασμένης εβδομάδας?
1: Πιστεύω ότι και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και γενικά όλος ο κόσμος. Γιατί κοιτάξτε, αυτή είναι μια αυτή η στεγατική τράπεζα θα δημιουργηθεί από τους πολίτες για τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Χάμπα, να είστε καλά.
1: Και
0: καλό μεσημέρι.
1: Και πιστεύω εγώ, γιατί είναι όριμο τέκνων της ανάγκης. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ταπεινά το λέω, ό,τι απαιτούν οι θεσμοί, εμείς θα ανταποκριθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλά, όπως την κάναμε τώρα με την Μητρική Φεραγορά, mm-hmm. για να πάρουμε την άλλη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κοινοτάρχη Χολετριών και πρόεδρο του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Ξερού και Διαρίζου, τον Χάρη Πάζαρο. Πάμε πρώτα όμως σε μια ανακοίνωση που μας έρχεται από την Πολιτική Άμυνα, η οποία ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τις μαύρες επαιτίες του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής θα ηχήσουν οι σιρήνες σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα έναρξης συναγερμού. Μεθαύριο 15 Ιουλίου οι σιρήνες θα ηχήσουν στις 8 και 20 το πρωί, την ώρα που εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, και στις 20 Ιουλίου θα ηχήσουν στις 5 και 30 το πρωί, ώρα που άρχισε η τουρκική εισβολή. Χθες είχαμε στην Πάφο και το επίσημο μνημόσυνο για τους πεσόντες στο πραξικόπημα του Ιουλίου του 1974. Αυτή την Κυριακή θα τελεστεί το επίσημο μνημόσυνο για τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής.

0: Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή.

0: Σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα καθημερινά φιλοξενούμε πρόεδρους κοινοτήτων της επαρχίας μας και πρόεδρους συμπλεγμάτων. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Χάρης Πάζαρος, είναι πρόεδρος συμπλέγματος κοινοτήτων Διαρίζου, των κοιλάδων Διαρίζου και Ξερού, κοινοτάρχης στην κοινότητα Χολετριών. Θα ασχοληθούμε σήμερα όχι με το σύμπλεγμα, θα ασχοληθούμε με την κοινότητα Χολετριών. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η κοινότητά σας, θα πρέπει να το ομολογήσουμε, ότι τα τελευταία χρόνια έχει πάρει έτσι μια άλλη μορφή, έχει γίνει πόλος έλξης για πολλούς νεαρούς που συνεχίζουν να φτιάχνουν τις οικογένειές τους, να μένουν στην κοινότητα και να εργάζονται στην Πάφο ή αλλού. Βλέπετε, οι δρόμοι που έγιναν βοηθούν τους νέους να παραμείνουν στις κοινότητες σας. Αυτή είναι η δικιά μας έτσι εκτίμηση, δεν ξέρω αν είναι και η δικιά σας, κύριε Πάζαρε.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η τάση το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Η κοινότητα Χολετριών είναι σε πλειονεκτική θέση με κάποιες άλλες κοινότητες, γιατί δεν είναι πολύ μακριά από το κέντρο. Σε 15 λεπτά βρίσκεται στη Γεροστίβου, ίδιο στο κέντρο της Πάφου. Επίσης, στα Χολέτρια υπάρχει το περιφερειακό σχολείο, που είναι νηπιαγωγείο και δημοτικό, και έχουν γίνει και τα δύο ολοήμερα. Έτσι, δίνουμε την ευκαιρία στους γονείς να μπορούν να εργαστούν κάτω στο κέντρο, στην πόλη, και να έρθουν γύρω στις 4 όταν σχολάσουν, να πάρουν τα παιδάκια τους έτοιμα από το σχολείο, που έχουν ήδη φάει, έχουν ήδη διαβάσει με τις δασκάλες τους. Είναι μεγάλη ευκολία, σίγουρα. Αρκετά νεαρά ζευγάρια, όπου μπορεί να έχουν κάποιες περιουσίες στην κοινότητά μας, ακόμα και κάποιοι που δεν έχουν σχέση με το χωριό, προσπαθούν να βρουν οικιστικά τεμάχια και να έρθουν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, λόγω και της ακρίβειας που βρίσκεται, είπαμε, κάτω στην πόλη.
0: Και όλα αυτά έχουν ανεβάσει και τον αριθμό των κατοίκων. Πώς είναι οι κάτοικοι πλέον στα Χολετρία, κύριε Πάζαρε?
1: Νομίζω έχουμε ξεπεράσει τα 300 άτομα. Εντάξει, δεν το βλέπουμε προεκλογικά ή πολιτικά, ενώ έχουν έρθει αρκετές οικογένειες, αλλά δεν έχουμε επηρεάσει κάποιους να μεταφέρουμε ψήφους ή οτιδήποτε. Εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε να παρέχουμε σωστές υπηρεσίες, ποιότητα ζωή στην κοινότητα, και όποιος θέλει να φέρει και τη ψήφο του στην κοινότητα, αν μπορεί, εφόσον και θα είναι μόνιμος κάτοικος. Όμως δεν είναι μετρήσιμο, ας πούμε, με πόσοι ψηφίζουν. Σίγουρα στα κοινότητα μας, σε εκλογικούς καταλόγους ψηφίζουν γύρω στα 220 άτομα, αλλά οι κατοίκοι είναι πέραν των 300 ατόμων.
0: Μάλιστα, και έχουμε νέους ανθρώπους, οικογένειες με παιδιά, τα οποία φοιτούν στο περιφερειακό, δημοτικό, αλλά και νηπιαγωγείο, που λειτουργεί στην κοινότητα και, όπως μας είπατε, είναι και ολοήμερο, και από ό,τι θυμάμαι γίνονται και προσπάθειες να λειτουργεί και καλοκαιρινό σχολείο στην περιοχή.
1: Ναι, γίνονται προσπάθειες μέσω και με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών του Υπουργείου Παιδείας, να το κάνουμε και θερινό σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά που μένουν στο χωριό να μην αναγκάζονται να πάθουν σε καλοκαιρινά σχολεία στην πόλη ή να μένουν στο σπίτι χωρίς προστασία, γιατί οι γονείς αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει το πρωί να πάνε δουλειά.
0: Βεβαίως. Πάμε έτσι τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά το τι γίνεται στην κοινότητα αυτή την περίοδο. Είναι η περίοδος τώρα καθαρισμού αντιπυρικών λωρίδων εν ώψη καλοκαιριού. Φαντάζομαι είστε έτσι σε μια περίοδο εργασιών ή έχετε ολοκληρώσει αυτές τις διαδικασίες?
1: Είναι αυτό που συζητάμε πολλές φορές με την υπαρχιακή διοίκηση και την πυροσβεστική, ότι κανείς δεν μπορεί να ολοκληρώσει στην τέλεια. Είναι σε εξέλιξη οι καθαριότητες, πρόληψη για τις πυρκαγιές, σε διεργασία με την πυροσβεστική και την εργασιακή διοίκηση. Το κράτος έχει δώσει κονδύλια στις κοινότητες για να γίνουν αυτές οι καθαριότητες. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αντιπυρικές, να προστατεύσουμε την οικιστική περιοχή. Όμως στην κοινότητά μας και ευρύτερα το σύμπλεγμά μας καλλιεργούν αρκετά χωράφια. Έχουμε αρκετούς βοσκοτοπούς, κτηνοτροφικές μονάδες.

0: μπορεί να βγάλουν και τους δάτους. Η βλάστηση σε εισαγωγικά σε πολλά σημεία είναι χαμηλή.
1: Είναι ελεγχόμενη. Μάλιστα, είναι χαμηλή, άρα εκλείπουν και οι σοβαροί κίνδυνοι για πυρκαγιές, κύριε Μπάζαρε.
0: Και σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που και τώρα, ας πούμε, τους τελευταίους ένα-δυο μήνες που πρέπει να γίνει πρόληψη για τις πυρκαγιές, έχουμε ανοιχτά ζητήσει εθελοντές από τις κοινότητες, όπου έχουν δηλώσει αρκετά άτομα που αν και οτιδήποτε να τρέξουν με οποιαδήποτε τρόπο να βοηθήσουν και το τμήμα Δασών είναι έτοιμο να εκπαιδεύσει σε κάποια άτομα εφόσον θα ενδιαφέρονται για να είναι εθελοντές.
1: Ναι, είναι γνωστό ότι σχεδόν σε όλες τις κοινότητες έχουμε εθελοντές δάσο-πυροσβέστες. Άρα έχετε και εσείς στην κοινότητά σας, κύριε Μπάζαρε. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε έργα. Εκτελούνται κάποια δημόσια έργα αυτή την περιοχή από πλευράς κράτους, επαρχιακής διοίκησης στην κοινότητα ή όχι?
0: Στην κοινότητα μας έχουμε μόνο κάποια μικρά έργα που εκτελούνται μέσω της επαρχιακής διοίκησης, διορθωτικά μέτρα σε δρόμους, πεζοδρόμια. Έχουμε σε εξέλιξη διάφορα έργα που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Προσπαθούμε να τα οριμάσουμε λόγω του ότι έχουν και οι διαδικασίες γίνει πιο αυστηρές. Θέλουμε να ξαναδημιουργήσουμε το παλιό γήπεδο όπου θα δραστηριοποιούνται τα παιδιά που είναι στο δημοτικό, αλλά ταυτόχρονα και στην περιφέρεια, ας πούμε, ο κόσμος να έχει ένα γήπεδο με σωστές προδιαγραφές και γιατί όχι να ξαναδημιουργηθεί μια ομάδα, μπορεί να μην είναι τοπική των χολετριών, μπορεί να είναι του συμπλέγματος. Μια ποδοσφαιρική ομάδα όπου θα απασχολεί και τους νέους, αλλά και τους κατοίκους και τους ενήλικες.
1: Είναι στους σχεδιασμούς σας λοιπόν η αναδημιουργία του γηπέδου ή...
0: Ναι, βέβαια, έχουμε βρει τα σχέδια, υπάρχουν σχέδια, όμως έχουν περάσει χρόνια με αυτόν τον σχεδιασμό και με τα σημερινά δεδομένα θέλουν κάποιες αλλαγές και είμαστε στην προσπάθεια της μελέτης για να κάνουμε τις αλλαγές και να οριμάσουμε το έργο.
1: Πέρα από το γήπεδο, τι άλλο θέλετε να φτιάξετε στην κοινότητα?
0: Θέλουμε να δημιουργήσουμε τον πλατειακό χώρο μας. Η κοινότητα Χολετριών δημιουργήθηκε το 1975 μετά από το σεισμό που υπήρχε και έντονες βροχοπτώσεις. Το χωριό μεταφέρθηκε πάνω, έγιναν οι κατοικίες, έγινε το πολιτιστικό κέντρο, έγινε το σχολείο, το δημοτικό. Όμως δεν είχε καθοριστεί ένας πλατειακός χώρος, ένας τόπος συγκέντρωση. Ένας τόπος διαμορφωμένος και για εκδόσεις. Λείπει αυτό το κομμάτι. Προς το παρόν έχουμε αναλογούμαστε τον χώρο του σχολείου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που είναι κλειστό το σχολείο και για το χειμώνα στο πολιτιστικό κέντρο.
1: Μάλιστα. Και θέλετε να φτιάξετε και μια πλατεία. Έχετε βρει το χώρο, την περιοχή που μπορεί να γίνει?
0: Υπάρχει στο κέντρο του χωριού, απέναντι από τα κοινωτικά κτίρια, απέναντι από το πολιτιστικό κέντρο, υπάρχει ένας χώρος που μπορεί να διαμορφωθεί σε πλατιακό χώρο.
1: Μπορεί να γίνει εκεί χώρος για όλα αυτά τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν κυρίως τους κατοίκους και όχι μόνο της κοινότητας αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων.
0: Ναι. Παρόλο που μιλάμε για την κοινότητα Χολετριών, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε δύο λόγια για το σύμπλεγμα, γιατί είναι άμεσα επηρεαζόμενες οι κοινότητες από το σύμπλεγμα. Ξεκίνησαν να έρχονται τα αποτελέσματα κοντά μας από τους επιτυχόντες, τέλος πάντων, για τις θέσεις προσοντούχες που θέλει το σύμπλεγμα, γραμματέας που θα είναι ο διευθυντής του συμπλέγματος, τεχνικός μηχανικός, υγειονομικός λειτουργός και λογιστικός λειτουργός, όπου αυτό θα βοηθήσει πολύ ευρύτερα την περιοχή και σε διαδικασίες, ειδικά σε λογιστικούς λειτουργούς, σε τεχνικούς μηχανικούς, αλλά και ένα γραμματέα όπου θα είναι ο διευθυντής και θα αναλάβει το συντονισμό όλων αυτών και των δουλειών και του προσωπικού. Γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα που δεν έχουμε καθόλου τέτοιο προσωπικό, τα αναλαμβάνουν οι βοηθοί γραμματιακοί λειτουργοί μαζί με εμένα τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο που μας βοηθά αρκετά. Είναι μεγάλη βοήθεια να έρθουν αυτοί υπαλλήλοι αυτών των προσωπικών προσωπικών θα δώσει ένα νέο αέρα, μια νέα πνοή στην περιοχή μας, αλλά και σε όλα τα συμπλέγματα.
1: Βεβαίως. Η έδρα, να θυμίσουμε ότι είναι στην Τραχυπέδουλα του συμπλέγματος σας, πρόεδρος είστε εσείς, και είναι ένα σύμπλεγμα 18 ουσιαστικά κοινότητες.
0: Κοινότητες όμως που δυστυχώς δεν έχουμε βιοτεχνίες, δεν έχουμε καταστήματα, ούτε αρκετά τουριστικά καταλήμματα, και συχνά ζητούμε στήριξη, οικονομική στήριξη από το κράτος για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Mm-hmm. Τα ελάχιστα έσοδα που μπορεί να έχουν οι κοινότητες αυτές είναι μόνο από τους φόρους που βάζουμε στους κατοίκους, που αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να τους αυξήσουμε και πάρα πολύ, γιατί εκεί που ήδη οι κατοίκοι προσπαθούν να στηρίξουν ιδιαίτερο μένοντας στην κοινότητα τους, μένοντας στο χωριό τους, μαζί με την οικογένειά τους, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουμε και εμείς να τους ανταμείψουμε γι' αυτό και ταυτόχρονα να τους παρέχουμε σωστές υπηρεσίες, παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε οικονομικές.
1: Mm-hmm. Βεβαίως, είναι σίγουρο αυτό. Χολέτρια, λοιπόν, μια κοινότητα των 300 κατοίκων. Είπαμε ότι είναι μια κοινότητα την οποία επιλέγουν πλέον οι κάτοικοι για να διαμείνουν. Οι νέοι μένουν στα Χολέτρια, πηγαίνουν, έρχονται στην Πάφο για να δουλέψουν, την επιλέγουν και οι εκτός Χολετριών για να χτίσουν την κατοικία τους, εάν και εφόσον βρουν κατάλληλη γη. Ευκαιρία λοιπόν για όσους θέλουν να εγκατασταθούν στην Ήπεθρο, να είναι μακριά από το πόλη, αλλά ταυτόχρονα πολύ κοντά. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ κάθε καλό. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Είναι οι σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε πολύ λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Προηγουμένως πάμε σε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα σκιάδια στο λιμανάκι. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν στην συνεδρία του 4/5 αποφάσισε ότι για σκοπούς ομοιομορφίας και επίλυσης διαφόρων λειτουργικών προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στα σκιάδια στο λιμανάκι Πάφου, ο Δήμος θα επιτρέψει τις πιο κάτω προσθήκες επί των σκιαδίων. Επωνυμία επιχείρησης να αποδίδεται με μεμονωμένα ανάγλυφα γράμματα του μεγίστου ύψους έως 20 εκατοστών σε σκούρο μπλε χρώμα και να μην είναι φωτεινά, να τοποθετούνται στην μετόπη της κατασκευής. Δεύτερον, σύστημα σκίασης να τοποθετείται δηλαδή τέντα ανοιχτού γκρίζου χρώματος τύπου κασέτας προβολής έως ένα 20 μέτρο και ύψος 50 με 70 εκατοστά. Η απόφαση αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ενιαίας και καλέσθητης εικόνας όλων των επηρεαζόμενων υποστατικών παρέχοντας κάθε αναγκαία ενημέρωση και διευκρίνηση, ζητώντας παράλληλα τη συνεργασία όλων με στόχο την ομαλή εφαρμογή της απόφασης προς όφελος τόσο των επαγγελματιών της περιοχής αλλά και των επισκεπτών. Στην ανακοίνωση ο Δήμος επισημαίνει ότι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα είναι στη διάθεση για τυχόν διευκρινήσεις. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε αμέσως στο αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την Πάφο. Επίθεση με ρόπαλο σε τρεις αλλοδαπούς στην πόλη της Χρυσοχούς. Θα κάνουμε αρχή με αυτό το θέμα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου για ό,τι είχαμε το Σαββατοκύριακο στην Πάφο, τα του τραγικού ατυχήματος θα ακούσαμε στην αρχή από τον κύριο Νικολάου. Πάμε στην επίθεση λοιπόν που δέχθηκαν χθες βράδυ στην πόλη Χρυσοχούς εργάτες ασιατικής καταγωγής οι οποίοι επέβαιναν σε ηλεκτρικά σκούτερ. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, τα θύματα της επίθεσης επέστρεφαν στα σπίτια τους γύρω στα μεσάνυχτα όταν δέχθηκαν επίθεση σε απόμερη περιοχή. Οι δράστες, όπως κατήγγυλαν, επέβαιναν σε όχημα τύπου Jeep και όταν τους πλησίασαν τους χτύπησαν με ρόπαλο με αποτέλεσμα να τραυματίσουν τον ένα στο κεφάλι και το δεύτερο στην πλάτη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πάφου. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διευθύνσης, τον κύριο Μιχάλη Νικολάου, για τα υπόλοιπα θέματα από το αστυνομικό δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Ήταν διάφορα επεισόδια, συνελήφθηκαν αρκετά πρόσωπα για διάφορα ποινικά δικήματα. Συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός για εμπλοκή του σε απόπειρα διάρρηξης και στην πορεία των εξετάσεων για αυτήν την υπόθεση αποπειράθηκε να διαρρήξει δωμάτιο ξενοδοχείου και βάσει της περιουσίας που εντοπίστηκε στην κατοχή του ξιχνιάστηκε άλλη υπόθεση ληστείας που είχε διαπραχθεί δύο μέρες προηγουμένως. Έχουν συντεθεί τα τεκμήρια με υπόθεση ληστείας κατά αλλοδαπού όταν τον είχε εντοπίσει μετά την διάρρηξη της κατοικίας του, τον εντόπισε, τον ακολούθησε και στην προσπάθεια του ο ύποπτος να κατακρατήσει τα κλωμιά του επιτέθηκε και το χτύπησε. βάσει αυτών των γεγονότων τεκμηριώνεται το αδίκημα της ληστείας και έχει συλληφθεί για αυτήν την υπόθεση. Σε μια άλλη περίπτωση, 19χρονος Ελληνοκύπριος συνελήφθηκε βάσει σύνδεσης, επιστημονικής σύνδεσης, ό,τι εμπλέκεται σε κλοπή αυτοκινήτου που διαπράχθηκε κατά τον Απρίλιο του 2025. Άλλο πρόσωπο 19 ετών συνελήφθηκε για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών. 66χρονος αλλοδαπός για μέθη ανησυχία, καθώς και κάποια άλλα μικροαδικία. Συνολικά 10 πρόσωπα έχουν συλληφθεί κατά το Σαββατοκύριακο για τη διάπραξη διαφορών αδικημάτων. Όσον αφορά τους τροχαίους ελέγχους, πάντοτε με πρόθεση και σκοπό την πρόληψη των σοβαρών τροχαίων οδικών συγκρούσεων, 172 πρόσωπα έχουν καταγγελθεί, 16 εκ των οποίων επί του ότι οδηγούσαν επί την επίρρεια αλκοόλης, καθώς και ένα πρόσωπο επί την επίρρεια ναρκωτικών.
0: Αυτά έγιναν στην Πάφο σε ό,τι αφορά τις τροχές καταγγελίες στην επαρχία και τις συλλήψεις. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την σύλληψη δύο νεαρών Ελληνοκυπρίων από τις κατοχικές δυνάμεις, με τον ισχυρισμό της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης περιορισμένης πρόσβασης και χωρίς να ολοκληρώσουν τις λεγόμενες διαδικασίες ελέγχου μετανάστευσης συνελήφθησαν δύο νεαροί. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι δύο συλληφθέντες, ένας νεαρός και μία νεαρή, εισήλθαν στις κατεχόμενες περιοχές μέσω του σημείου διέλευσης πύργου Λιμνίτη. Υποστηρίζεται από τις αρχές των κατεχομένων ότι συνέχιζαν την πορεία τους με το όχημά τους χωρίς να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες μετανάστευσης στο οδόφραγμα. Μετά από ελέγχους από αστυνομικές ομάδες, τα δύο άτομα συνελήφθησαν για μη εκπλήρωση των νόμιμων διαδικασιών εισόδου και μετά από έρευνα, όπως αναφέρεται, ανακαλύφθηκε ότι είχαν παραβιάσει στρατιωτική ζώνη περιορισμένης πρόσβασης. Οι δύο κρατούνται παράνομα και αναμένεται εντός ημέρας να οδηγηθούν ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου. Να πούμε ότι οι αρχές της Δημοκρατίας έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό από χθες και προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες. Πάμε στη σύλληψη 39χρονου για κλοπή 26.000 ευρώ. Εντοπίστηκε λοιπόν και συνελήφθη χθες αργά το απόγευμα από μέλη της αστυνομίας 39χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κλοπής, κλεπταποδοχής και παράνομης κατοχής περιουσίας. Η κλοπή περιουσίας αξίας 26.000 ευρώ διαπράχθηκε στις 22 Ιουνίου στην επαρχία Λεμεσού από σταθμευμένο όχημα που ανήκει σε 77χρονη. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη στις 24 Ιουνίου και ένας 28χρονος. Σε έρευνα που διενεργήθηκε από μέλη της αστυνομίας στην κατοικία του 39χρονου δυνάμει δικαστικού εντάλματος έρευνας, εντοπίστηκε και παραλήφθηκε περιουσία, μεταξύ των οποίων μοτοσυκλέτα, η οποία είχε δηλωθεί ως κλοπημαία στις 26 Μαρτίου στην επαρχία Λεμεσού, μουσικά όργανα και χρυσαφικά. Ο 39χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πώς περιήλθαν στην κατοχή του τα διάφορα γι' αυτό και τα μέλη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του για το αυτόφορο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας. Κατά τη διάρκεια έρευνας εντοπίστηκε επίσης και κατασχέθηκε ποσότητα άσπρης κρυσταλλικής ουσίας μεθαμφεταμίνης βάρους 7 γραμμαρίων.

Υποβενθήμερη κράτηση τέθηκαν χθες ένας 30χρονος και μια 23χρονη σε σχέση με υπόθεση εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψή τους έγινε κατορθωτή ύστερα από εντοπισμό και κατάσχεση ποσότητας κάνναβης και προϊόντων που πιστεύεται ότι περιέχουν ναρκωτικές ουσίες. Όπως αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση, η ΚΑΝ και το Τμήμα Τελωνίων στο πλαίσιο της συνεργασίας και των ενεργειών τους για τον εντοπισμό προσώπων που εισάγουν ναρκωτικά στην Δημοκρατία προχώρησαν στην κατάσχεση ποσοτήτων κάνναβης συνολικού βάρους 685 γραμμαρίων και μεγάλου αριθμού συσκευασιών προϊόντων συνολικού βάρους 6 κιλών και 248 γραμμαρίων που πιστεύεται ότι περιέχουν ναρκωτικές ουσίες, τα οποία εντόπισαν μετά από έλεγχο σε 2 ταχυδρομικά δέματα καθώς και σε κατάστημα στην επαρχία Λεμεσού. Τα μέλη της ΙΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου παραλήπτη των 2 δεμάτων και ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθώς και στη σύλληψη 23χρονης, η οποία κατά τη διενέργεια έρευνας εντοπίστηκε να εργάζεται στο κατάστημα του 30χρονου, που επίσης εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός συσκευασιών προϊόντων με ναρκωτικές ουσίες. Τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν. Πιστεύεται ότι περιέχουν επικίνδυνες συνθετικές ουσίες ναρκωτικών, η κατανάλωση των οποίων είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

0: Έχουμε και σύλληψη δύο νεαρών 19 και 20 ετών για την υπόθεση ληστείας σε φούρνο που διαπράχθηκε στις 10 Ιουλίου στη Λεμεσό. Μετά από μαρτυρία, τα μέλη της αστυνομίας συνέλαβαν τους δύο νεαρούς, ενώ κατά τις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν τεκμήρια τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση. Οι δύο νεαροί δίνουν κάποιους ισχυρισμούς που διερευνώνται από την αστυνομία. Ωστόσο, η υπόθεση θεωρείται από την αστυνομία ως εξιχνιαστήσα. Να θυμίσουμε ότι η ληστεία διαπράχθηκε στις 3:30 το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν διανομέας εταιρείας αντελήφθη άγνωστο άνδρα εντός του φούρνου, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κουκούλα, να προσπαθεί να αφαιρέσει το συρτάρι της ταμιακής μηχανής. Με τη βοήθεια και υπαλλήλου του φούρνου προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο δράστης κατάφερε να διαφύγει, παίρνοντας μαζί του το συρτάρι της ταμιακής μηχανής, το οποίο περιείχε ποσόν 300 ευρώ. Τον δράστη ανέμενε έξω από τον φούρνο δεύτερο πρόσωπο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Χθες βράδυ είχαμε και πυρκαγιά στο Αυγόρου σε μπάλες σανού. Η πυρκαγιά κατέστρεψε 750 μπάλες σανού. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται ανά το Παγκύπριο κάθε βράδυ με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη 15 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως κλοπή, παράνομη παραμονή στη δημοκρατία, μέθη, πρόκληση ανησυχίας και διασάλευση της ειρήνης, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου καθώς και τροχαία αδικήματα. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 571 οχήματα, ελέγχθηκαν 769 πρόσωπα που επέβαιναν στα οχήματα, παράλληλα διενεργήθηκαν 47 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, προέκυψαν 5 καταγγελίες, ενώ από τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 387 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 41 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 129 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 13 οχήματα. Έγιναν 113 ελέγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 15 καταγγελίες, καθώς και 2 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με 2 θετικά αποτελέσματα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας. Έθριος ο καιρός το απόγευμα, η άνεμη νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη και στα νότια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, αναμένονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη στα νότιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, 23 στα παράλια και στους 19 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η άνεμη νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική, αρχικά τοπικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα στα νότια ισχυρή 5 μποφόρ. Θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα νότιο-δυτικά και τα δυτικά παράλια, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Να σας θυμίσουμε ότι μέχρι και τις 5 σήμερα το απόγευμα βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για θερμοκρασίες που αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Προσοχή στις ευάλωτες ομάδες, στους ηλικιωμένους, προσοχή και από όσους και όσες εργάζονται στο ύπαιθρο και σε ανοιχτούς χώρους. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται οι μεσημβρινές διαδρομές. Να σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές» με την Άννα Κυριάκου.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Γίνα ρε παιδιά, τι γίνεται, τι παθαίνουν εκεί. Τα βλέπουμε στις ειδήσεις και μετά τα βλέπουμε μετά από κάνα χρόνο στη χώρα μας. Τι έγινε εκεί, είχαν μερικές πλημμύρες και από τις πλημμύρες κυκλοφορούν εκατοντάδες κόμπρες, φίδια κόμπρες στους δρόμους. Δέχονται επιθέσεις από φίδια, τα οποία φίδια τα παρέσυρε το νερό από τις πλημμύρες. Δηλαδή, να σωθείς από την πλημμύρα και να γίνεις σκοτωμός από τα φίδια. Δηλαδή, να προσπαθείς να αποφύγεις τις κόμπρες. Δεν ξέρω, εγώ θα... Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο για μένα. Χειρότερο είναι τα φίδια, φυσικά, έτσι όχι η πλημμύρα. Αλλά οκ. Okay.

Τελεσίγραφο των ξενοδόχων στην Τριβάγκο. Πληρώστε καμπάνια προβολής ή πάμε δικαστικά. Όπα! Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης λέει ότι η Τριβάγκο θα πρέπει να προχωρήσει με δικά της έξοδα σε μια ακριβή διαφημιστική καμπάνια για το νησί. Και άλλη καμπάνια. Σε συμφωνία προκειμένου να ξεκινήσει συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει διαφημιστική προβολή της Σαντορίνης, κατέληξαν ο Δήμος του νησιού με την Παγκόσμια Μηχανή Αναζήτησης και Σύγκρισης Τιμών για τα καταλήμματα Τριβάγκο. Όπως είπε στο έθνος.gr η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Τουριστικής Επιτροπής της Σαντορίνης, οι λεπτομέρειες της εργασίας βρίσκονται υπό καθορισμό. Τώρα τι γίνεται, δηλαδή δίνουμε εν λευκό τη διαχείριση σε μία πλατφόρμα όλου του νησιού, αλλά αυτό το νησί πρέπει κάτι να, αυτή η πλατφόρμα κάτι πρέπει να επενδύσει για να κάνει πιο ελκυστικές τις κρατήσεις. Μάλιστα. Κοίταξε που φτάσαμε.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos. Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

ένα φοβερό πράγμα, μια φοβερή έτσι κατάσταση ξεκαρδιστική, μη σου τύχει βέβαια. Οι ηθοποιοί Ματίκα και Ιορδανίδης, μία κρίδα ανέβηκε στη σκηνή στο Κιλκής, γίναμε ρεζίλοι, λένε οι άνθρωποι, γιατί φοβήθηκαν την κρίδα η οποία ήταν τεράστια. Το έργο «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» διακόπηκε από μία ακρίδα. Υπάρχει ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Εμφανίστηκε τρομαγμένη η ηθοποιός και ο Τάσος Ιορδανίδης συνέχισε να λέει προς την ακρίδα: «Φύγε, γιατί είναι ευαίσθητη, είναι από το αστικό κέντρο η κυρία». Φοβερά πράγματα. Μη σου τύχει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

Λοιπόν, προσέξτε τώρα μία είδηση, γιατί είμαι έτοιμος να εκραγώ. Μαμά καταγγέλει ότι την έδιωξαν από σούπερ μάρκετ λόγω της μπλούζας της κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Κάποιος μπορεί να σου τη λύσει, είπανε. Και πού είναι το κακό? Έρχομαι να επιβεβαιώσω εγώ και να πω ναι. Και γιατί να μην τη λύσει? Δηλαδή, παιδιά, προτιμάτε να βλέπετε τη θεία τη Μαρίκα στο σούπερ μάρκετ? Παιδιά, είναι δυνατόν? Γιατί γίνονται αυτά? Από ζήλια, πιστεύετε, άλλες γυναίκες, ταμείες ή ξέρω εγώ τι είναι? Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιαντέ. Ο Ιταλός Ραφαέλε Φίτο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, διορίστηκε από την Επιτροπή ως ειδικός απεσταλμένος για το Κυπριακό. Σε ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρει ότι ο κύριος Φίτο υπό αυτή την ιδιότητα θα συμβάλλει στην διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι ο συγκεκριμένος διορισμός αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευσή της για επανένωση της Κύπρου μέσω της επίτευξης μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ρόλο του νέου απεσταλμένου, η Κομισιόν σημειώνει ότι θα συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους συνομιλητές, ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει μια συνολική και διαρκή λύση, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών και των συνομιλητών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιαν, να διορίσει τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικό αντιπρόσωπο για το Κυπριακό. Σε γραπτή δήλωση σημειώνει ότι η επιλογή ενός αξιωματούχου που βρίσκεται στην κορυφή της θεσμικής πυραμίδας της Επιτροπής καταδεικνύει το αναβαθμισμένο ενδιαφέρον για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρωταγωνιστική και πιο ουσιαστική εμπλοκή στις προσπάθειες επανέναρξης διαπραγματεύσεων και προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην κοινή προσπάθεια. Τονίζει ότι η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα της συνεπούς στρατηγικής την οποία ανέπτυξε εξ αρχής η κυβέρνηση στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ακόμη ότι σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η πρωτοβουλία Γκουτέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει έτοιμη να αξιοποιήσει τα εργαλεία που διαθέτει. Υπογραμμίζει ότι η πρόοδος στα ευρωτουρκικά συνδέεται άμεσα με την πρόοδο στο Κυπριακό και μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά κίνητρα για μια αμοιβαία υποφελή πορεία προς τα εμπρός. Επισημαίνει ότι η αποφασιστικότητα, η συνέπεια και η μεθοδική εφαρμογή της κυβερνητικής στρατηγικής σε συνδυασμό με τη σταθερή προσήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχουν δημιουργήσει νέα κινητικότητα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τονίζει τέλος ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε παράθυρο ευκαιρίας για ουσιαστική πρόοδο, ευελπιστώντας ότι όλα τα μέρη και ειδικότερα η Τουρκία θα επιδείξουν την ίδια ειλικρινή πολιτική βούληση. Το Παρίσι μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί αύριο στην στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στα ηλίσια πεδία με την ευκαιρία της Εθνικής ημέρας της Γαλλίας. Στην παρέλαση θα λάβει μέρος και επίλεχτη ομάδα της Εθνικής Φρουράς ύστερα από πρόσκληση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη μεταβεί στο Παρίσι ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδόρου. Κατά την παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με ξένους ηγέτες και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε δύο νεαρούς Ελληνοκύπριους με τον ισχυρισμό της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης περιορισμένης πρόσβασης και χωρίς να ολοκληρώσουν τις λεγόμενες διαδικασίες ελέγχου μετανάστευσης. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι δύο συλληφθέντες, ένας νεαρός και μια νεαρή, εισήλθαν στις κατεχόμενες περιοχές μέσω του Σημείου Διέλευσης Πύργου Λιμνίτη. Κρατούνται παράνομα και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου. Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη ώστε οι δύο νεαροί που κρατούνται παράνομα να αφαιθούν ελεύθεροι το συντομότερο. Είπε ότι η σύλληψή τους έγινε κατά παράβαση όλων των κανόνων διεθνούς δικαίου, το οποίο περιφρονούν τόσο το κατοχικό καθεστώς όσο και η Τουρκία. Ο κύριος Λετιμπιώτης τόνισε ότι η κατηγορία που αποδίδεται στους δύο παρανόμους συλληφθέντες είναι ενδεικτική της πάγιας πρακτικής που ακολουθεί το μόρφωμα των κατεχομένων.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία, το οποίο έχασε την ζωή του όταν έπεσε από ύψος σε ξενοδοχείο στην τουριστική περιοχή Χλώρακα στην Πάφο. Όπως κατέθεσε ο τραγικός πατέρας, εν αναμονή του ανελκυστήρα έβαλε το αγοράκι να καθίσει στο πεζούλι παραθύρου που βρίσκεται δίπλα, θεωρώντας ότι ήταν κλειστό. Το παράθυρο ωστόσο ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου επιχείρησε να προσφέρει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες. Ακολούθως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου επικαθήκοντη γιατρός διαπίστωσε το θάνατό του. Από τον 37χρονο πατέρα λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Σε διαρροή από πλαστικό ντεπόζιτο αποθήκευσης υγρών αποβλήτων από σκάφη αποδίδεται η ρήπανση που σημειώθηκε την Παρασκευή στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Το πλαστικό ντεπόζιτο, στο οποίο καταλήγουν λάδια και άλλα υγρά καύσιμα από σκάφη, είναι της Αρχής Λιμένων. Βρίσκεται πίσω από τα κτίρια της λιμενικής αστυνομίας και λόγω βλάβης όλα τα αποθηκευμένα υγρά κατέληξαν στη θάλασσα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών του Δήμου, Ευκλήδης Αμβροσιάδης, χαρακτήρισε ατύχημα το περιστατικό ρήπανσης, σημειώνοντας ότι η Αρχή Λιμένων εξετάζει τους λόγους που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και παράλληλα έχει δεσμευτεί να λάβει μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί. Ειδικά συνεργεία, είπε ο κ. Αμβροσιάδης, εργάζονται και σήμερα για να αποκαταστήσουν την εικόνα της περιοχής. Ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου Πάφου Χρήστος Χρήστου ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λανδιών που διέρευσαν στο λιμανάκι έχουν συγκεντρωθεί και απόμειναν, όπως είπε, μικρές κοιλίδες σε ορισμένα σημεία του λιμανιού. Τα ειδικά προστατευτικά που τοποθετήθηκαν, είπε, απέτρεψαν την εξάπλωση της ρήμανσης και με τα ειδικά σφουγγάρια συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των λαδιών. Εντός της ημέρας, είπε ο κ. Χρήστου, η εικόνα της περιοχής θα αποκατασταθεί πλήρως. Φουσκωμένοι κατά 6% θα είναι οι νέοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκπρόσωπος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Χριστίνα Παπαδοπούλου, σε δηλώσεις στο Ράδιο Κόσμος απέδωσε την αύξηση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Η καθυστέρηση στην επιβολή της αύξησης, εξήγησε η κυρία Παπαδοπούλου, οφείλεται στα αποθέματα που διατηρεί η Αρχή κατά την προμήθεια των καυσίμων και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ό,τι αφορά τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ανέφερε ότι είναι ευθύνη του διαχειριστή συστήματος διανομής. Οι βλάβες στο δίκτυο, όπως είπε, είναι περιορισμένες. Άγρια επίθεση με ρόπαλα δέχτηκαν χθες βράδυ στην πόλη Χρυσοχούς δύο αλλοδαποί εργάτες ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι επέβαιναν σε ηλεκτρικά σκούτερ. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, τα δύο θύματα της επίθεσης επέστρεφαν στα σπίτια τους μαζί με άλλους δύο συμπατριώτες τους γύρω στα μεσάνυχτα, όταν δέχτηκαν την επίθεση σε απόμερη περιοχή. Οι δράστες, όπως κατήγγειλαν, επέβαιναν σε όχημα τύπου Jeep και όταν τους πλησίασαν, τους χτύπησαν με ρόπαλο με αποτέλεσμα να τραυματίσουν τον ένα στο κεφάλι και τον δεύτερο στην πλάτη. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης της Χρυσοχούς και αργότερα στο νοσοκομείο της Πάφου. Οι εργοδότες των δύο νεαρών κατάγγειλαν στην αστυνομία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι υπάλληλοι τους δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις από νεαρούς στην περιοχή. Ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών αναμένει αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για τα προβλήματα που προκάλεσε η αλλαγή στην ψηφιακή πλατφόρμα των τηλεοπτικών σταθμών. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιργινία Χρήστου, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι η αλλαγή στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε καταναλωτές, κυρίως ηλικιωμένους και χαμηλοσυνταξιούχους, με καταγγελίες για αυξημένες τιμές από κωδικοποιητών, υψηλές χρεώσεις τεχνικών και ελλειπή ενημέρωση. Σύμφωνα με την κυρία Χρήστου, οι αποκωδικοποιητές που αρχικά πολλούνταν περίπου 18 ευρώ, έφτασαν να κοστίζουν μέχρι και 35 ευρώ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προκύπτουν επιπρόσθετα έξοδα για κεραίες, καλώδια ή τεχνική εγκατάσταση. Ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών καταγράφει επίσης καταγγελίες για τεχνικούς που χρεώνουν από 100 μέχρι 120 ευρώ για επίσκεψη και εγκατάσταση. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Ηρακλέους Χαράλαμπος που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδος 74, 200 μέτρα πιο κάτω από την υπεραγορά Σκλαβενίτη, απέναντι από την φρουταρία κήπος της ΕΔΕΜ στην Πάφο. Και Καλασίδης Εμμανουήλ που βρίσκεται στην οδό Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα αναμένονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μεταβλητή ασθενής 3 από 4. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 βαθμούς στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και αρχικά τοπικά μεταβλητή ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα νότια ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: καημό. Δε χάνω χρόνο.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος. Tower Electrical Πάφος. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό

είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Ο Ιταλός Ραφαέλε Φίτο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, διορίστηκε από την Επιτροπή ως ειδικός απεσταλμένος για το Κυπριακό. Σε ανακοίνωσή της, η Κομισιόν αναφέρει ότι ο κ. Φίτο υπό αυτή την ιδιότητα θα συμβάλλει στη διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Λουκίν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι συγκεκριμένος διορισμός αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευσή της για επανένωση της Κύπρου μέσω της επίτευξης μιας λειτουργικής και βιώσιμης συνολικής διευθέτησης σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της αξίας και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το ρόλο του νέου απεσταλμένου, η Κομισιόν σημειώνει ότι θα συνεργαστεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τους συνομιλητές ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει μια συνολική και διαρκή λύση μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των πλευρών και των συνομιλητών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της πρόεδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να διορίσει τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής ως ειδικό εκπρόσωπο για το Κυπριακό. Σε γραπτή δήλωση σημαίνει ότι η επιλογή ενός αξιωματούχου που βρίσκεται στην κορυφή της θεσμικής πυραμίδας της Επιτροπής καταδεικνύει τον αναβαθμισμένο ενδιαφέρον και την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρωταγωνιστική και πιο ουσιαστική εμπλοκή στις προσπάθειες επανέναρξης διαπραγματεύσεων και προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην κοινή προσπάθεια. Στο Παρίσι μεταβαίνει αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης θα παραστεί αύριο στη στρατιωτική παρέλαση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων στα ηλίσια πεδία με την ευκαιρία της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας. Στην παρέλαση θα λάβει μέρος και επίλεκτη ομάδα της Εθνικής Φρουράς ύστερα από πρόσκληση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη μεταβεί στο Παρίσι ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγος Εμμανουέλ Θεοδόρου. Κατά την παραμονή του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος θα έχει συνάντηση με ξένους ηγέτες και με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε δύο νεαρούς Ελληνοκύπριους με τον ισχυρισμό της παραβίασης στρατιωτικής ζώνης περιορισμένης πρόσβασης και χωρίς να ολοκληρώσουν τις λεγόμενες διαδικασίες ελέγχου μετανάστευσης. Σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι δύο συλληφθέντες, ένας νεαρός και μία νεαρή, εισήλθαν στις κατεχόμενες περιοχές μέσω του σημείου διέλευσης πύργου Λιμνίτη. Κρατούνται παράνομα και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθούν ενώπιον λεγόμενου δικαστηρίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε επαφή με την ειρηνευτική δύναμη ώστε οι δύο νεαροί που κρατούνται παράνομα να φεθούν ελεύθεροι το συντομότερο. Είπε ότι η σύλληψή τους έγινε κατά παράβαση όλων των κανόνων διεθνούς δικαίου, τα οποία περιφρονούν τόσο το κατοχικό καθεστώς όσο και η Τουρκία.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού από τη Βρετανία, το οποίο έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος σε ξενοδοχείο στην τουριστική περιοχή Χλώρακα στην Πάφο. Όπως κατέθεσε ο τραγικός πατέρας, εν αναμονή του ανελκυστήρα έβαλε το αγοράκι να καθίσει στο πεζούλι παραθύρου που βρίσκεται δίπλα, θεωρώντας ότι ήταν κλειστό. Το παράθυρο, ωστόσο, ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στο κενό από τον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου. Κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο, το πλήρωμα του οποίου επιχείρησε να προσφέρει στο παιδί τις πρώτες βοήθειες. Ακολούθως διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου η επικαθήκη οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Από τον 37χρονο πατέρα λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Σε διαρροή από πλαστικό ντεπόζιτο αποθήκευση υγρών αποβλήτων από σκάφη αποδίδεται η ρήπανση που σημειώθηκε την Παρασκευή στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Το πλαστικό ντεπόζιτο, στο οποίο καταλήγουν λάδια και άλλα υγρά καύσιμα από σκάφη, είναι της αρχής λιμένων, βρίσκεται πίσω από τα κτίρια της λιμενικής αστυνομίας και λόγω βλάβης όλα τα αποθηκευμένα υγρά κατέληξαν στη θάλασσα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραλίων του Δήμου Ευκλήδης Αυροσιάδης χαρακτήρισε ατύχημα το περιστατικό ρήπανσης, σημειώνοντας ότι η αρχή λιμένων εξετάζει τους λόγους που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και παράλληλα έχει δεσμευτεί να λάβει μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί. Ο προϊστάμενος των εγκοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Πάφου, Χρήστος Χρήστο, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λαδιών που διέρευσαν στο λιμανάκι έχουν συγκεντρωθεί και απόμειναν, όπως είπε, μικρές κελίδες σε ορισμένα σημεία του λιμανιού. Τα ειδικά προστατευτικά που τοποθετήθηκαν, είπε, απέτρεψαν την εξάπλωση της ρήπανσης και με τα ειδικά σφουγγάρια συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των λαδιών. Εντός της ημέρας, είπε ο κύριος Χρήστο, η εικόνα της περιοχής θα αποκατασταθεί πλήρως. Φουσκωμένοι κατά 6% θα είναι οι νέοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκπρόσωπος της ΑΕΚ Χριστίνα Παπαδοπούλου σε δηλώσει στο ραδιοκόσμος απέδωσε την αύξηση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Η καθυστέρηση στην επιβολή της αύξησης, εξήγησε κυρία Παπαδοπούλου, οφείλεται στα αποθέματα που διατηρεί η αρχή κατά την προμήθεια των καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Άγρια επίθεση με ρόπαλο δέχθηκαν χθες βράδυ στην πόλη Χρυσοχούς δύο λοδαποί εργάτες ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι επέβαιναν σε ηλεκτρικό σκούτερ. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, τα δύο θύματα της επίθεσης επέστρεφαν στα σπίτια τους μαζί με άλλους δύο συμπατριώτες τους γύρω στα μεσάνυχτα, όταν δέχτηκαν την επίθεση σε απόμερη περιοχή. Οι δράστες, όπως κατάγγελαν, επέβαιναν σε όχημα τύπου τζιπ και όταν πλησίασαν τους τέσσερις αλλοδαπούς, τους χτύπησαν με ρόπαλο με αποτέλεσμα να τραυματίσουν το ένα στο κεφάλι και το δεύτερο στην πλάτη. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης Χρυσοχούς και αργότερα στο νοσοκομείο της Πάφου. Οι εργοδότες των δύο νεαρών κατάγγειλαν στην αστυνομία ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι υπάλληλοι τους δέχονται τέτοιου είδους επιθέσεις από νεαρούς στην περιοχή. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών αναμένει αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για τα προβλήματα που προκάλεσε η αλλαγή στην ψηφιακή πλατφόρμα των τηλεοπτικών σταθμών. Η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιρινία Χρήστου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η αλλαγή στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση προκάλεσε προβλήματα σε καταναλωτές, κυρίως ηλικιωμένους και χαμηλοσυνταξιούχους, με καταγγελίες για αυξημένες τιμές από κωδικοποιητών, υψηλές χρεώσεις τεχνικών και λυπή ενημέρωση. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία του Χαράλαμπου Ηρακλέως που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 74 και του Ιμμανουέλ Καλασίδη στην πόλη Χρυσοχού στην οδό Μάριου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα αναμένονται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Κατά τις πρωινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη στα νότιο-ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 23 στα παράλια και στους 19 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς, γύρω στους 30 στα νότιο-δυτικά και στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα. Για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.

0: Habibi, yallah.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες, μεγάλες

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η NeoChrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την NeoChrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλοκαιράκι ήρθε και θα περάσουμε καλά, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι πάτε διακοπές, κάνετε τα μπανάκια σας, φεύγετε Σαββατοκύριακα ή αυθημερών, καμιά πισινούλα. Ό,τι βολεύεται και ό,τι μπορεί ο καθένας. Σημασία έχει να έχετε την ευκολία και την ευκαιρία να μπορέσετε να κάνετε όμορφα πράγματα. Εμείς θα είμαστε εδώ σίγουρα μέσα από τα θέματα που έχω ετοιμάσει να δροσίσουμε και την σημερινή ημέρα αλλά και όλη την εβδομάδα που θα είμαστε παρέα μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα.

αγαπητοί μου φίλοι, μία εκπομπή με πλούσιο περιεχόμενο είναι πάντα μία πλούσια εκπομπή. Τώρα, εντάξει, οκ, okay, ήταν λογοπαίχνιο. Από τα κακόγουστα αστεία μου, ξέρω, δεν γέλασε κανείς, μη μου αγχώνεστε. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα, φυσικά. Σας έχω summer edition tips. Έτσι στις εκπομπές θα θυμόμαστε τι πρέπει να τηρούμε, έτσι να, ποια είναι αυτά τα όμορφα summer teams που πρέπει να ξέρουμε για το καλοκαίρι, για να προστατευόμαστε και να περνάμε ακόμα πιο καλά στις παραλίες και στις διακοπές. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, έχουμε προτάσεις ταινιών από Netflix, γιατί είμαι σίγουρος ότι είστε ταινιοφάγοι αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες αποκλειστικότητες, μεταδόσεις, φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εννοείται ότι επικοινωνούμε, αρκεί και μόνο να μας ακολουθείτε στα social media. Ευχαριστώ πολύ.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.

πάθος μου με την επικοινωνία. Το ξέρετε, άλλωστε το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, δεν έχουμε πετίους, δεν έχουμε ονόμαστε και αυτά. Έχουμε όμως δύο σημαντικά γεγονότα που γίνανε σαν σήμερα. Το 1908, λοιπόν, σαν σήμερα, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Μάλιστα. Ενδιαφέρον.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι άνθρωποι δεν θυμούνται πάντα τι είπες, αλλά θυμούνται πως τους έκανες να νιώσουν. Και εγώ, με αυτά που λέω και με τα τραγούδια που μοιραζόμαστε, να είσαι σίγουρος πως θα σε κάνω να θυμάσαι με τον πιο ευχάριστο τρόπο την κάθε στιγμή σήμερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips. Για πάμε να δούμε λίγο. Το tip της ημέρας λοιπόν είναι να μην αφήνετε ποτέ ένα μπουκάλι με νερό μέσα στο αυτοκίνητο στον ήλιο, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει και τους 60 βαθμούς. Σε καμία των περιπτώσεων, αν πάμε πίσω στο αυτοκίνητο και η θερμοκρασία έχει πέσει, να μην χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο νερό, να μην το πιούμε, γιατί υπάρχουν αλλοιώσεις από το πλαστικό και εννοείται θα γίνουμε αποδέκτες πολλών κακών πραγμάτων εν μέσως από την πόση του νερού. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, ποτέ πλαστικά μπουκάλια εκτεθειμένα στον ήλιο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα. Αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομα ανέκδοτο. Λοιπόν, πώς λέγεται ο Ιάπωνας που δεν πληρώνει? Τζάμπα Νταΐ.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για τις επόμενες 4 εβδομάδες, χάρη του καλοκαιριού Summer Edition, προτάσεις ταινιών, 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Νομίζω ότι έχω κάνει μια πολύ πολύ προσεκτική επιλογή. Ξεκινώντας τη θέση νούμερο 20, The Wolf of Wall Street. Λοιπόν, τι να πω για αυτήν την ταινία. Ξέφρενη, προκλητική, απολαυστική, υπερβολική. Μάρτιν Σκορτσέζε με Λεωνάρντο Δικάπριο. Εκρηκτικό συνδυασμό σε μία από τις προφανώς δυνατότερες ερμηνείες της καριέρας του, ο Λεωνάρντο Δικάπριο. Η ιστορία ακολουθεί την άνοδο και την πτώση ενός χρηματιστή που βουτάει με φόρα στον κόσμο του χρήματος, της απληστίας αλλά και της απόλυτης υπερβολής.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Δευτέρα όλη μέρα, καλή δύναμη σε όλους, σε ό,τι και αν κάνετε στην πορεία. Εύχομαι τα καλύτερα σίγουρα και σας περιμένω στην εκπομπή της επόμενης μέρας, δηλαδή της Τρίτης. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιοι είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Χρειάζεται να υπενθυμίζουμε τις ημέρες. Αναφέρομαι κυρίως στον εαυτό μου, παιδιά, να με συμπαθάτε.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και σας περιμένω να συμμετέχετε κι εσείς στην επιλογή των τραγουδιών που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το τι σου χρωστάω. Έρχονται Αναβίση Αιγαίο, Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση. Που δεν

0: νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Δε φταίσαι εσύ ποτέ αγαπώ, ποτέ δεν είναι.
1: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM και περιμένω όλους εσάς να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6980 19 29 51 στο Viber της εκπομπής και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, μία επιλογή του Θωμά, ενώ λίγο πριν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι για την Κατερίνα. Βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται τώρα η Δέσποινα Βανδύ με το Να Μ' Αγαπάς για την Άννα και αμέσως μετά Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για τον Δημήτρη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μια επιλογή του Βασίλη, και συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Νίκος Μακρόπουλος και «Επίθεση για την Αναστασία», και αμέσως μετά Χρήστος Μενιδιάτης, «Ό,τι πιο όμορφο για τη Σοφία».

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: να μη φοβάται.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μια επιλογή της ελευθερίας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις για τον Τάσο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις για την Ελένη, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Σοφία Αρβανίτη, Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για τον Νίκο.

Podcast FM.

ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μία επιλογή του Πέτρου, ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγγι Ζήνα με το άμυνα για την Αλεξάνδρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι η διαδοχή του θα

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα με στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά. Που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

0: που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Are you ready, Boots? Start walking.
2: Μικρές ώρες. Μεγάλες.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Κόσμος 95,2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: θες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.